0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Αν τραγουδάτε μόνοι σας στο αυτοκίνητο, συνεχίστε ελεύθερα. Και αν σας κοιτάζουν στο φανάρι, μάλλον περιμένουν το ρεφρέν. Είστε στη σωστή ραδιοφωνική συχνότητα μαζί μου. Κι εγώ είμαι ο οικοδεσπότητας, ο Ιορδάνης αγαπητός.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κακό, σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Κυρίες και κύριοι, έκανα να προσπίσω, με συγχωρείτε. Να σας κόψω την πίτσα σε 4 ή 8 κομμάτια. Σε 4. 8 δεν μπορώ να τα φάω. Πρέπει να έχει κοπεί στα μαθηματικά αυτός.

0: μια χάρη σου ζητώ.
1: Τα social media, πέρα από το σκρολάρισμα, τα βιντεάκια και όλο αυτό το χρόνο που ξοδεύετε, είναι και για να μας ακολουθήσετε, εμένα και το ραδιόφωνο, Ιορδάνης αγαπητός official, και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να κάνετε στοράκια, να επικοινωνείτε μέσα από τα social μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν, μη χάνετε χρόνο, εγώ θα σας το θυμίζω κατά καιρούς, είναι ό,τι πιο σημαντικό στη σχέση μας για να έρθουμε πιο κοντά ο ένας με τον άλλο.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Γιορδάνης αγαπητός εδώ και είμαι σίγουρος ότι και εσύ είσαι στην καλύτερη συχνότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να είσαι σίγουρος ότι εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και αν το ζητήσεις και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και συνεχίζω με μια εξαιρετική επιλογή με ταινίες πάντα για αυτή την εβδομάδα αλλά και την επόμενη που αφορούν τη μεγάλη οθόνη. The Social Reckoning, δραματική, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα υπόθεση, η αλήθεια είναι, με μια εργαζόμενη του Facebook να συνεργάζεται με δημοσιογράφο για να αποκαλύψει εσωτερικά έγγραφα και σκοτεινές πρακτικές της πλατφόρμας. Τώρα, γιατί να τη δείτε? Επειδή αφορά κάτι που χρησιμοποιούμε καθημερινά, τα κοινωνικά δίκτυα και τη δύναμή τους, και γενικά είναι μια ωραία αφορμή στην, έτσι, στη μεγάλη οθόνη να πάρουμε και κάτι ωφέλιμο, κάτι που θα μας δημιουργήσει τροφή για σκέψη. Γενικότερα, αυτό που είναι το main course, το βασικό μήνυμα της ταινίας, είναι το πόσα ξέρουμε τελικά για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και αν πρέπει να τις εμπιστευόμαστε τελικά.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Θα πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Υπέροχα τα σημερινά μηνύματα. Νομίζω το ζήσαμε. Και φυσικά με μεγάλη μου χαρά, αλλά και αγωνία ταυτόχρονα. Σαν πρωτάρες δηλαδή, σας περιμένω στην εκπομπή της Τετάρτης.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στο υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.

0: σε λίγες μέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Φεκαίστε 9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.

0: σε λίγες μέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Φεκαίστε 9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.

0: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Όσο αλλάξαμε κι οι δυο,
2: Πανίδρα Κοπούλου. Νέα αποκλειστικότητα. Έρχεται στον Υδρόγειο 106.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Υφεκαίσθητα9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: και τώρα.
1: Ένα θα σας πω.
0: Μόλις πέρασε μια μαύρη γάτα.
1: Τρίτη και 13 είναι σήμερα. Αγία μου. Ενώ πήγαινε τόσο ωραία η ζωή μας, σήμερα γιατί, γιατί σήμερα Τρίτη και 13. Γιατί, για να πάει χάλια.
0: Για να χάσει τα λόγια σου, για να μπερδέψει τη γλώσσα σου.
1: Μάλλον είναι για να δικαιολογήσει όλο αυτό που περνάμε.
0: Λες
1: τουλάχιστον σήμερα είναι Τρίτη και 13.
0: Να έχεις τουλάχιστον κάτι να κατηγορήσεις.
1: Υπάρχει λόγος τουλάχιστον, για τις άλλες μέρες δεν έχω λόγο.
0: Α, εγώ έχω. Είπαμε, έχει μπει σε μένα εκείνος ο... Πώς τον λένε, μωρέ, τον άτιμο.
1: Αυτός που έχει μπει για τώρα. Είναι 7 χρόνια
0: ακόμα. Τον πλανήτη, λέω, εκείνο να...
1: Α, για τον πλανήτη, ολόκληρος πλανήτης.
0: Ολόκληρος πλανήτης, δεν είναι που φέρνει...
1: 7 χρόνια ουρανός, δεν είναι.
0: Ένας ουρανός μαστέρια, ξέρω εγώ. Αυτός εκείνος.
1: Ένας ουρανός με εκπλήξεις είναι για τα ζώδια.
0: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στη Φλωρεντία, στον Φλωρέντιο και την Αγαθονίκη. Η μέρα της ΔΕΗ διαβάζω τώρα.
1: Ποιας ΔΕΗ?
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω κι εγώ.
1: Αυτή που είναι 30% ελληνική δήθεν.
0: Δεν ξέρω.
1: Για τις προηγούμενες μέρες έψαχνα για τη ΔΕΗ αν είναι ελληνική. Και έβγαζε ότι είναι ελληνική κατά 33%, αλλά υπάρχει ένα 17% από το 33%, έτσι, που είναι σε μια, είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων. Ουσιαστικά δηλαδή το δημόσιο κομμάτι είναι κάνα 10-15%, δεν είναι κάτι παραπάνω.
0: Έλα και πολύ σου είναι.
1: Έτσι, η ΔΕΗ, η οποία εκτός από τους ανθρώπους αυτούς, τέλος πάντων, τους συνδικαλιστές που δημιουργούσαν κάποια θέματα, ήταν κερδοφόρα η εταιρεία, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Ξεκινάμε. Αβάντι, μαέστρο.
1: Πάμε, πάμε.

0: λοιπόν, εδώ Τρίτη, 13. Δύσκολα τα πράγματα, αυτό έχω να σας πω εγώ. Γενικότερα. Και Τρίτη και 13 δεν ήταν δηλαδή. Πάλι τα ίδια. Υπάρχουν δυσκολίες.
1: Σε έχει πιάσει τώρα εσένα.
0: Εμένα με έχει πιάσει, ναι. Λοιπόν, έχουμε προγραμματισμό και ξέρουμε τι θα κάνει ο James Cameron μέχρι το 2028, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι.
1: Avatar.
0: Avatar και ξανά Avatar και ξέρω ψωμί.
1: Τι
0: και εγώ Avatar θα γυρνούσα με έπαιρνα τα λεφτά του. Σας το λέω. Και το νούμερο 24, δεν έχω πρόβλημα. Η Disney λοιπόν που έχει το Avatar, όπως έχει το πόλεμο των άστρων πλέον, είναι γυρισμένα αυτά, είναι έτοιμα. Και μάλιστα είχε πάει και 4 μήνες πίσω λόγω της κατάστασης. Διαφορετικά θα ήταν 95% έτοιμα από ό,τι έχει δηλώσει ο ίδιος. Και ανακοίνωσε μέσα σε αυτά που έλεγε ότι έχω ακόμα 2, τα οποία είναι να γυρίσω, το 26 και το 28. Παιδιά, αυτή η δεκαετία, έτσι, θα βγει με Avatar.
1: Τι λες?
0: Εκεί να δεις προγραμματισμό. Δηλαδή ούτε να πεθάνει δεν μπορεί ο James Cameron, να το ξέρεις αυτό. Ούτε να το πατήσει αυτοκίνητο, δεν τίποτα. Αυτά είναι προγραμματισμένα.
1: Μάλιστα. Οπότε οι φαν του Avatar φαντάζομαι τώρα χαρήκανε, γιατί ξέρουν ότι.
0: Δεν ξέρω, ένα Avatar έχει γυριστεί. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Ξέρω, ήταν το Avatar, το είχα δει.
0: Το ένα όμως. Τώρα να το έχεις κάνει, ας πούμε, να το ξεχυλώσεις τόσο πολύ, δεν ξέρω.
1: Μπορεί να το story να τραβάει, να είναι σαν το Harry Potter, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω.

0: Πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram, όπου και να είσαι σε όλο τον κόσμο. Εμείς είμαστε εδώ με στο Facebook και στο Instagram. Να μας βρεις, να μιλήσουμε.
1: Να τα πούμε βρε αδερφέ, να μας πεις τι κάνεις, τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς περνάμε.
0: Μέχρι εκεί όμως έτσι, όχι τίποτε άλλο. Χειρότερο.
1: Τι άλλο θα μπορούσαν, παιδί μου,
0: έλατε,
1: να σου στείλουν. Παρακαλώ.
0: Τώρα μην θέλεις να στα πω στον αέρα τι έχουν στείλει. Ας το καλύτερο. Και δεν τα λες και τα δικά σου κιόλας.
1: Εγώ
0: δεν ξέρω τίποτα. Ξέρεις, η Εύη ως γνωστόν. Λοιπόν, σε λίγο εδώ και πάλι μετά τις διαφημίσεις με φύγει κανείς.

0: Είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, 13 Οκτώβρη. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους.
0: Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάθος, εδώ στο στούντιο.
1: 13 Οκτωβρίου σήμερα και όπως συνηθίζουμε να κάνουμε, θα ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα. Το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του Τάγματος των Ναϊτών, υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Παρασκευή και 13. Και έκτοτε θεωρείται γρουσούζικη μέρα. 1905, ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. 1923, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. 1930, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μη Συμφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. 1972, ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδες. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σόι 72 ημέρες αργότερα, ομολογώντας ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. 2003, βρίσκεται νεκρή στην Κερατέα η Ρουμπίνη Σταθέα, υπάλληλος της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου, που έδωσε τέλος στη ζωή της για λόγους ευθυξίας, καθώς το όνομά της ενεπλάκει στην υπόθεση αναστολής κατεδαφίσεων αφαιρέτων στην Ανατολική Αττική. 2016, με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται στην Αθήνα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 13 Οκτωβρίου.

0: Τι έχεις, για λέγε.
1: Τι έχω, έχω πολλά και διάφορα. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά διάβασα και μία είδηση που με χαροποίησε από μία πλευρά, αφού δεν επιστρέφουν τα μάρμαρα. Επαναπατρίστηκαν 5 σπάνια αργυρά νομίσματα ελληνικά, τα οποία επρόκειτο να δημοπρατηθούν σε οίκους του Μονάχου και της Ρήχης. Mm-hmm. Ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού βγήκε σχετικά. Πρόκειται για ένα στατήρα Λίνδου του πρώτου μισού του 5ου αιώνα π.Χ., ένα οκτάδραχμο του βασιλιά των Ιδονέων Γέτα με χρονολογία κοπής 480 με 460 π.Χ. και έναν στατήρα Ήλιδα στο 328 π.Χ. περίπου. Mm-hmm. Όλα αυτά είχαν βγει για να πάνε δημοπρασία, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, αλλά ήταν κλεμμένα τώρα, κοντά αυτά, δεν είναι τότε, παλιά.
1: Έτσι. Είναι τώρα από πληροφορίες που έφτασαν στα αυτιά της αρμόδιας υπηρεσίας. Mm-hmm. Και φυσικά οι νομικές διαδικασίες τις οποίες κινήθηκαν προκειμένου να τα πάρουν πίσω.
0: Κινήθηκαν και διαδικασίες, δεν υπάρχουν αυτόματες διαδικασίες σε αυτή τη γη. Δηλαδή μόλις βρεθεί κάτι κλοπημένο πρέπει να το πας κατευθείαν στη χώρα που το έκλεψες.
1: Τίποτα δεν γίνεται.
0: Έτσι, πρέπει
1: αυτόματα
0: να το κυνηγάς. Πρέπει να το κυνηγάς αυτό. Αυτόματα γίνεται κλοπή. Έτσι, όλα τα άλλα δεν γίνονται αυτόματα. Είναι ωραία μαθήματα που δίνονται αυτά στη ζωή γενικότερα. Μετά να ρωτιούνται, ας πούμε, πώς γίνεται ο κόσμος. Πώς να γίνει.
1: Άντε και στα μάρμαρα.
0: Άντε.

αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο δεύτερο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας. Καλή, ψεκάζεται αυτός, τι κάνει? Καλή, μας ψεκάζει. Εμείς πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε δρυμύτεροι και ψεκασμένοι.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
7: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
8: Υδρόγειος 106,9. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί. Είναι Τρίτη και 13 κυρίες και κύριοι.
1: Πάρα πολύ
0: τι
1: ωραία.
0: Τι χαρά, τι ωραία.
1: Εξαιρετικά,
0: τι
1: μοναδικά και ανεπαναλήπτα.
0: Θα πάει καλά η μέρα, οι υπόλοιποι τέλος πάντων.
1: Εγώ θα πάω να σου φτιάξω τώρα τη διάθεση.
0: Πήγαινε.
1: Ναι.
0: Έτσι και έλασε λίγο.
1: Εντάξει. Ρώσος κυβερνήτης Κοσμά Κατραμάδε.
0: Ναι, ναι.
1: Της Χερσονήσου Καμτσάτκα. Που είναι λέει στο ανατολικότερο τμήμα της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Σόλοντοφ αποφάσισε να δημιουργήσει το Υπουργείο της Ευτυχίας.
0: Ναι. Έχουμε ένα άλλο Υπουργείο στην Μεγάλη Βρετανία, αν θυμάσαι. Μοναξιάς.
1: Αυτό είναι Υπουργείο Ευτυχίας.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μαζεύουμε ένα τα Υπουργεία. Ευτυχίας, Μοναξιάς, να έχουμε. Να δούμε σιγά σιγά τι γίνεται στον κόσμο.
1: Στόχος αυτού του Υπουργείου θα είναι να κάνει πιο ευτυχισμένη την κάθε μέρα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Τι γελάς!
0: Μου ήρθε τι Υπουργείο θα έχει η Ελλάδα.
1: Φοβάμαι να ρωτήσω γιατί δεν έχουμε κόκκινο χ. Αυτό. Δεν τρέπεσαι λέει.
0: Συγγνώμη, τη λέξη την ξέρουμε στο εξωτερικό πλέον, τη λέμε έτσι, δηλαδή. Όλοι έχουν το ίδιο όνομα, όπου και να πας.
1: Ο Σαν και
0: μας
1: δεν
0: λείπει ένα
1: λίγο.
0: Υπουργείο. Ναι. Ο ένας έχει τη ευτυχία, ο άλλος έχει τη μοναξιά. Εμείς θα έχουμε του...
1: Της ευτυχίας, θέλω κι εγώ.
0: Α, καλά, εσύ τι θέλεις τώρα και εγώ θέλω εκατομμυρίουχος να γίνω.
1: Ένα Υπουργείο Ευτυχίας θέλω, βρε παιδί μου, να φροντίζει να κάνει πιο ωραία και πιο ευτυχισμένη τη ζωή μας. Κακό είναι να ελπίζεις ότι θα γίνει αυτό κάτι κάποια στιγμή.
0: Οκ. Okay.
1: Είναι Υπουργείο Ευτυχίας.
0: Εντάξει. Όλα
1: να,
0: καλά,
1: να
0: εντάξει,
1: εισηγηθείς.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ, εσύ. Εμένα δεν με πέρασε για τρελό μου, το ζητήσω, άστα.

0: Τι έχεις, διαλέγε.
1: Αχ, έχω πολλά και διάφορα. Κατά κύριο λόγο όμως θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για μόδα.
0: Τώρα.
1: Ε, ναι.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Ε, βέβαια.
0: Για να δω λιγάκι το παπούτσι. Νομίζω ότι είναι ντεμοντέ, είναι της δεκαετίας του 80 τώρα αυτό που φοράς. Δεν ταιριάζει στο όλο στυλ σου. Ναι, το μαλλί σου είναι διαφορετικό από το παπούτσι. Ναι, είναι άλλης εποχής το ένα και άλλης το άλλο. Δεν πουά.
1: Θα μιλήσουμε τώρα σοβαρά.
0: Για μόδα, ναι, δεν είπες.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν μιλάνε για μόδα τώρα στις τηλεοράσεις.
1: Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Η Ralph Lauren λανσάρει μια πανάκριβη φόρμα εργασίας. Mm-hmm. Πλήρωσε ακριβά για να φαίνεται ότι δουλεύεις για να ζήσεις. Ήταν ένα από τα σχόλια mm-hmm. που γράφτηκαν από κάτω. 680 ευρώ είναι η τιμή της φόρμας. Μιλάμε για μια κανονική, κλασική, μπλε, βαμβακερή φόρμα εργασίας με λεκέδες από λευκή και κόκκινη μπογιά. Μοιάζει με την κλασική στολή του ηλεκτροματιστή.
0: Ωραία.
1: Βέβαια, είναι φτιαγμένη από ιαπωνικό βαμβάκι και σωτέν.
0: Αυτό είναι σίγουρο τώρα, έτσι.
1: Ότι ήταν ιαπωνικό το βαμβάκι, καλά, ναι. Άμα του μιλήσει θα σου απαντήσει.
0: Αυτό λέω, γιατί μπορεί όλο αυτό να είναι Μιχάω. Κινέζικο και να okay, κάνει ναι. ένα ευρώ.
1: Μιχάω, είναι κινέζικο ή ιαπωνικό.
0: Εμένα ρωτάς. Δεν ξεκίνησα ακόμα κινέζικα.
1: Ένα από τα σχόλια που γράφτηκαν mm-hmm. για τη συγκεκριμένη φόρμα είναι: αγόρασα μια ίδια χωρίς τους λεκέδες για 10 λίρες πέρσι.
0: Ε, ναι, βέβαια, τι. Εντάξει, μερικές φορές είναι όπου σε πιάσουν, έτσι.
1: Καλά, Κοσμά, να φορέσεις αυτή τη φόρμα εργασίας να. Και να βγεις εκεί στο Σεριάνι. Να δεις τι θα γίνει πανικός.
0: Με τη φόρμα εργασίας.
1: Με τη φόρμα, αλλά από μέσα θα πρέπει να φοράς το τιραντέ, το φανελάκι, το λευκό.
0: Τις δεκαετίες του 60, του 70.
1: Και το ασορτή σοβρακάκι από μέσα. Θες να το παίξεις λίγο μπρουτάλ τύπος.
0: Όχι, εντάξει. Δεν θέλω να το παίξω.
1: Μα γιατί, ξέρουμε ότι είσαι παιδί μου.
0: Δεν θέλω να το παίξω βασικά.
1: Απλά θα το ενισχύσεις αυτό, κατάλαβες. Θα βγεις έξω και θα κάνουν όλες ένα wow.
0: Προς το παρόν είχα κάποιο διάλογο πριν από κάνα χρόνο, 1,5.
1: Και το θυμάσαι ακόμα.
0: Λέει, αυτή είναι η φωνή σου, η κανονική. Γιατί στο μικρόφωνο ακούγεις διαφορετικά. Μήπως δεν είσαι ακριβώς άντρας, είσαι γκέι.
1: Αχα.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβεις, δηλαδή δεν γίνεται τώρα. Δεν
1: σε εκείνο το άτομο που σε σχολίασε τι ο τρόπος. Έχω μόνο να αναφέρω ότι μπορεί να μην έχω προσωπική εμπειρία από σένα, αλλά τουλάχιστον 45 κατασκευαστές πλυντηρίων που λένε συνιστούν. Ναι, κάπως έτσι το φαγούσε από κοπέλες, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Είναι όλοι μαζί, η Εύη.

0: Τελευταίο ημίωρο.
1: Βεβαίως.
0: Όσοι ζούμε από την Τρίτη 13, έτσι, να πούμε ότι είμαστε καλά και είμαστε εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλετε
1: καλά
0: επικοινωνία,
1: είναι σχετικό βεβαίως.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή και Κοσμάς Κατραμάδος, εκεί μας βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί τα λέμε όλα.
1: Εκεί επικοινωνούμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και πάλι εδώ κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
6: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο για σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, για σήμερα Τρίτη. Μπορείς να μας πεις όμως για το θέμα σου.
1: Να πω εγώ για το θέμα μου.
0: Για το ταξίδι σου.
1: Να σε ταξιδέψω λίγο μέχρι την Αίγυπτο, όπου έχουμε τη μεγαλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη σύμφωνα με τον Υπουργό Αρχαιοτήτων της χώρας. Βρέθηκαν 59 καλά διατηρημένα σαρκοφάγη στην νεκρόπολη της Σακάρα. Χρονολογούνται εδώ και τουλάχιστον 2.600 χρόνια. Όπως ο ίδιος τόνισε, μπορεί και πολλές άλλες σαρκοφάγοι να βρίσκονται ακόμη θαμμένες στο έδαφος. Και είναι, πρόκειται δηλαδή η συνέχεια των ανασκαφών να αναδείξει κι άλλα, είτε σαρκοφάγους είτε κτερίσματα, και όλοι περιμένουν τη συνέχεια. Έχουν δοθεί και διάφορες φωτογραφίες στη δημοσιότητα που είναι εντυπωσιακότατες.

0: Λοιπόν,
1: έχω είδηση.
0: Και εγώ την έχω. Την είχα εδώ, την έψαχνα τόσο καιρό.
1: Θέλω να μιλήσουμε.
0: Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες θέλουν λιγότερο σεξ όταν μεγαλώνουν?
1: Ψεύδι. Ασύστολα ψεύδι.
0: Υπάρχουν μελέτες οι οποίες γίνανε και το δείγμα των γυναικών είναι 3.200 γυναίκες με τους ερευνητές.
1: Από ποια περιοχή?
0: Από την Αμερική. Λοιπόν, ερευνητές που προσπαθούν να αξιολογήσουν το κατά πόσο διάφοροι παράγοντες επηρέαζαν το ενδιαφέρον τους για το σεξ κατά τη διάρκεια της μετάβασης στην εμμηνόπαυση. Έτσι, βάσει λοιπόν της ανάλυσης, οι ερευνητές εντόπισαν τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις που αφορούν τη σημασία του σεξ κατά τη γύρανση. Σχεδόν οι μισές από τις γυναίκες, το 45%, το σεξ ήταν σημαντικό στην αρχή της μεσήλικης ζωής και όσο προχωρούσαν τα χρόνια, πολύ λιγότερο σημαντικό με την πάροδο του χρόνου. Μόνο το 27% των γυναικών λοιπόν ενδιαφέρεται και έχει την ίδια, έτσι, το ίδιο ενδιαφέρον για το σεξ όταν είσαι μεσήλικας, ενώ το 28% αντίστοιχα, έτσι το 1 τέταρτο δηλαδή, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για το σεξ από μια ηλικία και μετά.
1: Εγώ πάνω σε αυτό θα σου πω ότι αν έρθουν αυτές οι κυριούλες εδώ στην Ελλάδα και δουν έτσι αυτό τον ήλιο, τη θάλασσα και αυτά, θα τους ανοίξει η όρεξη.
0: Καλά. Λοιπόν, γιατί πού ζουν?
1: Στην Αμερική.
0: Η Αμερική είναι τεράστια. Έχει και μέρη τα οποία έχει ήλιο συνέχεια.
1: Δεν έχει έτσι το δικό μας
0: εδώ,
1: κλίμα.
0: Έτσι λέει εδώ. Λοιπόν, τι έχεις να πεις? Τίποτα. Εσύ τα είπες αυτά που έχεις να πεις. Είναι μελέτη του Pittsburgh, του Πανεπιστημίου του Pittsburgh.
1: Να έρθουν εδώ να κάνουν τη μελέτη, να δούνε τα αποτελέσματα. Ορίστε μας. Δεν το δέχομαι.
0: Πρόσεξε, μην βγει και τίποτα χειρότερο.
1: Έλα, όχι, δεν μπορώ.

παίζετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι.

0: Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε.
1: Έτσι μουσικά.
0: Έτσι.
1: Γλυκά, όμορφα, διάθετα.
0: Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Τετάρτη.
1: Μέχρι τότε, σε 22 ώρες δηλαδή από τώρα, να περνάτε καλά, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε, να προσέχετε τον εαυτό σας, παράξενες εποχές που ζούμε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Πολλά, πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά μου.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Vacation.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
10: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
9: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
9: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
10: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
9: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
9: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
10: Και 2810 34 10 19.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.

Τρίτη και 13, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην πρωινή ραδιοφωνική μας παρέα, Υδρόγειος 106,9. Στα ραδιόφωνά σας, όπως κάθε μέρα, info@1069.gr. Εδώ μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και μην ξεχνάτε στο www.1069.gr. Στο μέσα και από το site του σταθμού μας μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει αυτήν την ώρα. Τρίτη και 13, λοιπόν, 13 Οκτωβρίου, 9 και 10 πρώτα λεπτά. Ελένη Μπακάκινε στο μικρόφωνο. Και την περιμένουμε σήμερα τη βροχούλα μας και στο νησί μας. Θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Η θερμοκρασία για αυτήν την ώρα κάπου στους 19 βαθμούς Κελσίου για το Ηράκλειο.

Στα 1307, σαν σήμερα, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Αητών Υποτών. Οι υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί. Λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13, και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά για τους προληπτικούς. Σήμερα, Τρίτη και 13, γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία.

Πάμε πρωτοσέλιδα. Να ξεκινήσουμε. Δυστυχώς είχαμε ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο στο Παγκράτη, στην Αθήνα. Θύμα και εδώ ένας νέος άνθρωπος, 35 ετών. Συγκρούστηκε η μηχανή του με αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας 50διάχρονος. Μετά τη σύγκρουση, η μηχανή και το αυτοκίνητο έπεσαν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για την Guilfoyle, ρωτήθηκε έξω από το Λευκό οίκο από δημοσιογράφους, είπε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε ακόμα και το ενδεχόμενο της απομάκρυνσής της. Και για να το πει, λογικά θα γίνει κιόλας. Στην χώρα μας επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για ισχυρές καταιγίδες και 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Θα δούμε τι προβλέπετε για την Κρήτη μας και πότε θα αρχίσει αυτό το κύμα εδώ στο νησί μας. Θα δούμε την υπόθεση μιας γυναίκας η οποία υιοθετήθηκε από Αμερικανούς το 1959 και βρήκε τη βιολογική της οικογένεια στη χώρα μας 65 χρόνια μετά χάρη σε ένα τυχαίο τεστ DNA. Και στη Βουλή σήμερα Τρίτη, εδώ στη χώρα μας, το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους των social media.

Εδώ στα Χανιά τώρα, τραγική ήταν η κατάληξη, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για ένα νέο άνθρωπο 22 ετών που αγνοούνταν από το απόγευμα της χθεσινής μέρας στη θαλάσσια περιοχή του Τελσανά στα Χανιά. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί. Τη σωρό του βρήκε ιδιώτης δίτης που συμμετείχε στην επιχείρηση αναζήτησής του, βάζοντας τέλος στις προσπάθειες για τον εντοπισμό του. Ένας νεαρός από την Ινδία, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί λοιπόν από χθες το απόγευμα, όταν πήγε για κολύμπι στην περιοχή του ακροτηρίου.

Χανιά συνεχίζουμε εκεί όπου αύριο Τετάρτη αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη για την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 33 οι κατηγορούμενοι εδώ με το κατηγορητήριο βαρύ για εμπορία ανθρώπων, απάτη και παράνομη διακίνηση γενετικού υλικού. Μια υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2023. Η δικαστική τώρα διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, όπου έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή της δίκης λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων, των μαρτύρων, των συνηγόρων και των παθόντων.

Εσένα ή τίποτα, ακούσαμε από τον Στέλιο Ρόκο. Θα ακούσουμε και Γιώργο Αλκαίο στη συνέχεια με το τραγούδι του πάλι. Θα πάμε στις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε με την δίκη που σας έλεγα νωρίτερα ότι αναμένεται να ξεκινήσει αύριο Τετάρτη. Μιλάμε για την υπόθεση της κλινικής γονιμότητας στα Χανιά.

0: πάλι.
1: Η ώρα είναι 9:30. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά τις 9.30. Συνεχίζουμε με την υπόθεση της κλινικής γονιμότητας. Σας έλεγα θα ξεκινήσει η δίκη αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Τώρα, έτσι επιγραμματικά να σας πω ότι εξετάζονται περιπτώσεις τις οποίες γυναίκες φέρονται να υποβλήθηκαν σε εικονικές διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Σε άλλη περίπτωση, ζευγάρια ενδέχεται να κατέβαλαν σημαντικά χρηματικά ποσά για ιατρικές πράξεις που δεν έγιναν ποτέ. Η δικογραφία περιλαμβάνει και καταγγελίες για αφαίρεση και διανομή γενετικού υλικού χωρίς τη συνένεση των εμπλεκομένων, καθώς και για εκμετάλλευση γυναικών που χρησιμοποιούνταν ως δότριες οαρίων ή παρένθετες μητέρες.

Η υπόθεση τώρα αυτή από τα Χανιά έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς στην κλινική είχαν απευθυνθεί και ζευγάρια από το εξωτερικό. Αρκετά από τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρή αβεβαιότητα για την τύχη των εμβρίων και του γενετικού του υλικού μετά την αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης. Λοιπόν, πάμε και μέχρι τη Βουλή, γιατί εκεί προς συζήτηση εισάγεται σήμερα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφιση τώρα από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 του Οκτώβρη.

0: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.
1: Με το νομοσχέδιο λοιπόν για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους των social media συνεχίζουμε. Να σας πω ότι το προτινόμενο θεσμικό πλαίσιο θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη, τα 15 χρόνια για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων να προβλέπονται να ξεκινήσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Πάμε και στους μετεωρολόγους. Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας από σήμερα, Τρίτη, η χώρα, κύριο χαρακτηριστικό, έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι. Η μετεωρολογική υπηρεσία λοιπόν επικυρωποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, επισημένοντας ότι τα φαινόμενα θα διαρκέσουν και αύριο Τετάρτη, με τη μεγαλύτερη ανησυχία να επικεντρώνεται στη Μαγνησία, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης αλλά και διάρκειας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια, ορισμένες περιοχές μπορεί να δεχθούν μέσα σε μόλις 48 ώρες, μέσα σε μόλις 2 μέρες δηλαδή, ποσότητες βροχής αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες από εκείνες που καταγράφονται κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον Οκτώβριο.

από την επιδείνωση τώρα αυτή του καιρού. Το νησί μας αναμένεται να επηρεαστεί από τις βραδινές ώρες, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Αργά τη νύχτα οι ισχυρές καταιγίδες θα φτάσουν και στα Δωδεκάνησα, ενώ στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές υπάρχει έτσι αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τώρα, για τώρα αυτήν την ώρα νεφώσεις περιμένουμε στο νησί μας, είπαμε από το μεσημέρι, από το απόγευμα και μετά τα υπόλοιπα, σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται, οι άνεμοι νότιο-νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει κάπου στους 25 βαθμούς Κελσίου για σήμερα.

Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση της απόφασης του Αιγυπτιακού Αρείου Πάγου επί των προσφυγών που έχουν κατατεθεί από την Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, αλλά και το Αιγυπτιακό κράτος κατά της απόφασης του εφετείου Ισμαηλίας, η οποία θα ανακοινωθεί 24 του Οκτώβρη, σε λίγες μέρες, και αφορά τόσο το περιουσιακό όσο και το καθεστώς της Μονής, ενώ παραμένει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μεταξύ της Μονής και της Αιγυπτιακής Πολιτείας, ώστε να υπάρξει μια συμφωνία πριν από την έκδοση της απόφασης.

Σε αυτήν τώρα την υπόθεση για τη Μονή Σινά, οι πληροφορίες σύμφωνα και με τα σχετικά ρεπορτάζ είναι δυσίωνες, γιατί οι εισηγήσεις των εισαγγελέων του Αρείου Πάγου απορρίπτουν πλήρως το βασικό επιχείρημα της Μονής για το δικαίωμα χρησικτησίας.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, λίγο μετά τις 10, εδώ στον Υδρόγειο είμαστε, συνεχίζουμε, θα δούμε την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου, σας έλεγα νωρίτερα το πρωί, για την Kimberly Guilfoyle. Θα πάμε μέχρι το Περιστέρι στην Αθήνα, εκεί μία 49χρονη γυναίκα φέρεται να δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της χρησιμοποιώντας ατροπίνη στα φαγητά του. Θα δούμε και τη συγκινητική ιστορία της Μπάρμπαρα Μπράουν. Είναι η γυναίκα που σας έλεγα νωρίτερα το πρωί ότι υιοθετήθηκε από Αμερικανούς το 1959 και βρήκε τη βιολογική της οικογένεια στην Ελλάδα.

Λοιπόν, έντονες έτσι αντιδράσεις έχουν προκαλέσει και στην Αμερική αλλά και στη χώρα μας οι αποκαλύψεις για την Kimberly Guilfoyle σχετικά με την εμπλοκή της σε ένα πολιτικο-οικονομικό σκάνδαλο με δωρητή του Αμερικανού Προέδρου. Την ώρα που τα δημοσιεύματα σχετικά με τα επίμαχα μηνύματα της Guilfoyle αλλά και τις επόμενες κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου φουντώνουν, ο ίδιος έβαλε τέλος στις εικασίες και παραδέχθηκε χθες και μάλιστα δημόσια πως εξετάζει την απομάκρυνσή της. Μιλώντας λοιπόν σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως δεν είναι ικανοποιημένος με την Kimberly λόγω των αποκαλύψεων που έγιναν σε βάρος της. Η ίδια, να πούμε ότι αρνείται πως ζήτησε από τον Έρικ Ντίντερς, τον δωρητή του Αμερικανού Προέδρου, 100.000 δολάρια για την πιστωτική της, εξηγώντας πως τα χρήματα αυτά αφορούσαν αμοιβή για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα στην Αμερική, η Guilfoyle φέρεται να αξιοποιήσει τις πολιτικές της διασυνδέσεις για να εξασφαλίσει οικονομικές διευκολύνσεις και να προωθήσει ιδιωτικά συμφέροντα. Άλλα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για παρουσία λομπίστα σε ιδιωτικές διπλωματικές συναντήσεις, καθώς και για ενέργειες που φέρονται να εξυπηρετούσαν ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι καταγγελίες αυτές δεν έχουν αποδειχθεί, ενώ οι δικηγόροι της Guilfoyle αρνούνται ότι η πρέσβυρα προχώρησε σε οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη, λέει ενέργεια.

στο Περιστέρι στην Αθήνα με ατροπίνη κατηγορείται πως δηλητηρίαζε μια γυναίκα τον πρώην σύζυγό της με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψή της χθες. Να πούμε ότι οι αρχές έχουν συλλέξει και τρόφιμα από το σπίτι του πρώην σύζυγου της στο Περιστέρι με σκοπό να σταλούν για εργαστηριακή εξέταση και να διαπιστωθεί ακριβή σύσταση της ουσίας την οποία έριχνε η ενδιαστάς σύζυγος λοιπόν στα φαγητά του πρώην σύζυγου. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η συστηματική δηλητηρίαση προκαλούνταν με ατροπίνη. Άλλωστε και στο αυτοκίνητό της γυναίκας βρέθηκε ένα μπουκαλάκι το οποίο περιείχε 10 ml της συγκεκριμένης ουσίας. Θα δούμε όμως πως ξεκίνησε όλο αυτό.

Η αρχή τώρα για αυτήν την υπόθεση πρέπει να ξεκίνησε κάπου τον περασμένο Φεβρουάριο. Ήταν η πρώτη φορά που ο στρατιωτικός γιατρός, ο πρώην σύζυγος δηλαδή, παρατήρησε μετά την κατανάλωση φαγητού, μετά που έφαγε, παρατήρησε αδιαθεσία. Μία και δύο και τρεις. Σύντομα υποψιάστηκε τη μητέρα του παιδιού του και εμβιαστάει σύζυγό του αναζητώντας απαντήσεις. Λίγο καιρό μετά υποψίες δύο και τρεις. Σύντομα υποψιάστηκε τη μητέρα του παιδιού του και εμβιαστάει σύζυγό του αναζητώντας απαντήσεις. Λίγο καιρό μετά

Όταν λοιπόν ο άνδρας βεβαιώθηκε για την δράση της πρώην σύζυγου, ότι τον δηλητηρίαζε δηλαδή, έριχνε αυτή την ουσία στα φαγητά του, είτε σε εστιατόριο είτε στο σπίτι, εκείνος ενημέρωσε την αστυνομία. Εκείνοι συλλάβαν την γυναίκα σε απόσταση αναπνοής από το σπίτι του στο Περιστέρι. Να σας πω μάλιστα ότι στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και οι γονείς της γυναίκας, οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης, γιατί εδώ οι πληροφορίες λένε ότι περίμεναν την κόρη του σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του γιατρού στο Περιστέρι, και μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν 10 ml τροπίνης αλλά και ιατρικός εξοπλισμός. Και όχι, δεν είναι σενάριο ταινίας, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι. Είναι πραγματικότητα αυτό.

Πάμε μέχρι το Μπαλί τώρα. Εκεί παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις καυσίμων. Περιοχές στο Μπαλί, στην Ινδονησία λοιπόν. Έρχονται φωτογραφίες από εκεί με μεγάλες ουρές να σχηματίζονται στα πρατήρια και τους οδηγούς να περιμένουν ακόμα και για ώρες προκειμένου να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους. Τα προβλήματα καταγράφονται κυρίως στο Ντενπασάρ και στη νότια περιοχή του Μπαγκτούγκ, συμπεριλαμβανομένης της Κούτα. Η διαθεσιμότητα των καυσίμων, να πούμε ότι έχει περιοριστεί σημαντικά, με αποτέλεσμα αρκετοί οδηγοί να μετακινούνται από πρατήριο σε πρατήριο και να μην βρίσκουν καύσιμα.

0: ώρα είναι 10:30. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 315 990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: Πάμε και στην ιστορία της Μπάρμπαρα Μπράουν, μια γυναίκα που αναζήτησε και βρήκε τις ρίζες της. Γεννήθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα, στην Αθήνα, το 1959. Υιοθετήθηκε σε βρεφική ηλικία από Αμερικανούς θετούς γονείς, οι οποίοι την πήραν μαζί τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνώριζε ότι ήταν υιοθετημένη, όμως οι γονείς της, με φόβο μην τη χάσουν, δεν της επέτρεπαν να αναζητήσει τη βιολογική οικογένειά της. Μετά όμως το θάνατό τους, η Μπάρμπαρα ξεκίνησε την αναζήτηση και με τη βοήθεια του Ευτυχία Project και ενός τυχαίου τεστ DNA από τον ανιψιό της, οδηγήθηκε στη βιολογική οικογένειά της.
1: Δεν ξέρουν

0: εκείνος που για σένα.
1: Πολιτική στη συνέχεια, να σας πω ότι ένα νέο πολιτικό εγχείρημα έτσι με κινηματικά χαρακτηριστικά και ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταξελιχθεί και σε κόμμα, ετοιμάζουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, με τον Θανάση Αυγερινό να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των διεργασιών. Σύμφωνα με πρόσωπα τώρα που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, οι προετοιμασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με το νέο φορέα να αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά το αργότερο έως το Δεκέμβριο.

Πάμε να δούμε και μία δημοσκόπηση. Προβάδισμα φαίνεται να διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με νέα πανελλαδική λοιπόν δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Πολιτικά, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ελλάς και στην τρίτη το Πασόκ. Στο ερώτημα της δημοσκόπησης, τι θα ψήφιζαν οι πολίτες εάν την επόμενη Κυριακή διεξάγονταν βουλευτικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ένα ποσοστό 27%, με την Ελλάς να ακολουθεί στο 14,3% και το Πασόκ να καταγράφει 13,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με ποσοστό 6,9%, το ΚΚΕ με 5,6% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,9%. Η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων συγκεντρώνουν από 3,4%, ενώ το ΜέΡΑ25 καταγράφει ένα ποσοστό 3%.

σε αυτήν την ίδια δημοσκόπηση στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που έτσι εμπιστεύονται περισσότερο οι άνθρωποι που πήραν μέρος αυτή λοιπόν τη δημοσκόπηση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην πρώτη θέση με 32,2%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η απάντηση κανέναν με ποσοστό 20,7%. Ακολουθούν Αλέξη Τσίπρας με 13,2% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,6%.

Πάμε και σε απάτες που φυσικά και συνεχίζονται και εμείς πρέπει να είμαστε έτσι πάντα υποψιασμένοι. Δύο νέες καταγράφονται λοιπόν απάτες σε Χανιά και Ηράκλειο. Σε ένα διήμερο με δύο γυναίκες να πέφτουν θύματα τηλεφωνικής απάτης και να χάνουν πάνω από 16.500 ευρώ. Στα Χανιά το πρόσχημα ήταν ένα επίδομα που σύμφωνα με τα όσα της είπε ο δράστης, η κοπέλα δικαιούνται λέει να λάβει κάποια χρήματα. Μιλάμε για ένα 22χρονο κορίτσι. Ο άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της λοιπόν την Κυριακή, προσποιούμενος στο λογιστή της την Κυριακή. Λοιπόν, και την έπεισε ότι έπρεπε να του δώσει τραπεζικούς κωδικούς για να προχωρήσει, λέει, η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Είμαστε λίγο πριν από τις 11. Πάρτε ομπρέλα μαζί σας. Αν βγείτε τώρα έξω θα τη χρειαστείτε, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: σε λίγες ημέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές, μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
9: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810 344 988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 284495.
5: Και 2810 341019.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Όσο αλλάξαμε και οι δυο, okay. Αυτά που χτίσαμε.
4: Πανίδρα Κοπούλου.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Vk69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Η μουσική σου ενέργεια. Υδρόγειος 106,9. Παίζει δυνατά. Και δεν παίζεται. Υδρόγειος 106,9. Στο ίντερνετ 1069.gr. Για να ακούς υδρόγειο χρειάζεσαι μόνο ένα κουμπί στο ραδιοφωνό σου. Της έντασης. Υδρόγειος. Πρώτα τα τραγούδια, αλλά τα πρώτα τραγούδια. Υδρόγειος 106,9. Πρώτα τα τραγούδια, αλλά τα πρώτα τραγούδια. Υδρόγειος 106,9.
1: Δεν καίει ρεύμα, παίζει μουσική. Υδρόγειος 106,9. Γιατί η ελληνική μουσική δεν είναι μόνο 50 τραγούδια. Υδρόγειος 106,9. Γιατί η ελληνική μουσική δεν είναι μόνο 50 τραγούδια. Υδρόγειος 106,9.
4: Υδρόγειος 106,9. Παίζει δυνατά. Παίζει δυνατά. Και δεν παίζεται. Για να ακούς υδρόγειο χρειάζεσαι μόνο ένα κουμπί στο ραδιοφωνό σου. Της έντασης. Υδρόγειος. Υδρόγειος 106,9. Παίζει δυνατά. Παίζει δυνατά. Και δεν παίζεται.
1: 1069.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
4: Τον ακούνε όλοι. Τον ακούς κι εσύ. Υδρόγειος 106,9.
1: 1069.gr. Μπήκες. Κόλλησες. 1069.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
4: Υδρόγειος 106,9.
1: Υδρόγειος.
4: Γιατί αλλιώς δεν λέει. Υδρόγειος 106,9. Παίζει δυνατά. Παίζει δυνατά. Και δεν παίζεται. Υδρόγειος 106,9. Παίζει δυνατά. Παίζει δυνατά. Και δεν παίζεται. Τον ακούνε όλοι.
1: Τον ακούς κι εσύ.
4: Υδρόγειος 106,9. Για να ακούς υδρόγειο χρειάζεσαι μόνο ένα κουμπί στο ραδιοφωνό σου. Της έντασης. Υδρόγειος. Τον ακούνε όλοι.
1: Τον ακούς κι εσύ.
4: Υδρόγειος 106,9. Ένα σταθμός.
1: Όλες οι επιτυχίες.
4: Υδρόγειος 106,9.
1: 1069 radiofonosu.gr. Μπήκες. Κόλλησες. Δεν καίει ρεύμα. Παίζει μουσική. Υδρόγειος 106,9.

Γιατί η ελληνική μουσική δεν είναι μόνο 50 τραγούδια. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος 106,9. Δεν τον αλλάζεις. Δεν τον αλλάζεις. Με καμία κυβέρνηση. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Η μουσική σου ενέργεια.

0: Εδώ είμαστε, είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 13. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Θάνο μου, Τρίτη και 13 σήμερα, να προσέχουμε λίγο.
0: Να προσέχεις, αυτό σου λέω.
1: Τρίτη και 13, Τρίτη και 13, 13 και Τρίτη.
0: Εντάξει, δεν πιάνετε τώρα αυτό.
1: Γιατί?
0: Δεν πιάνετε ρε παιδί μου, τώρα Τρίτη και 13, Παρασκευή και 13 είναι το θέμα. Τρίτη και 13.
1: Καλή και Τρίτη είναι. Είναι γρουσούζικο.
0: Είναι γρουσούζικο.
1: Αν και εμένα τα γρουσούζικα, να ξέρεις, μου πάνε καλά.
0: Ήμουνα σίγουρος, δεν περίμενα κάτι άλλο από σένα. Πάμε για ένα τραγούδι και τα λέμε σε λίγο.

0: Χρόνια πολλά και καλά χρόνια, πολύ χρώμα στον Καρπό, στην Αγαθονίκη, στη Χρύσα, στη Χρύσα, στη Χρυσαλία, στη Χρυσαυγή, στη Χρυσούλα, στη Σίλια, στη Χρυστάλα, στη Χρυσταλία, στη Φλωρεντία, στη Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλωρίνα, Φλωρένσα, Φλωρέντζα, σε όλα.
1: Φλάντζα, Σιμούχα, δεν ξέρω εγώ τι μου είσαι τώρα. Άλλο, έχουμε.
0: Δία Φλωρέντιος Φλωρέντις Φλωρέντος Φλωρέντσος. Και Παγκόσμια ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Και εγώ τι ήθελα, το μείωση των φυσικών επιστημών που πάντα με δυσκολεύει.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όχι που δεν θα φαινόταν. Φαίνεται, φαίνεται. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται να μην το σχολιάσω. Δεν κρατιέμαι, κρατιέμαι, σφίγομαι, αλλά πνίγομαι μέσα μου. Με τρώει το δίκιο.
1: Κοιμήθηκα. Πες μας τι έκανες εσύ.
0: Ορίστε.
1: Πες μας τι έκανες εσύ.
0: Ναι. Έκανα. Ναι. Ναι, μπορώ να πω ότι έκανα.
1: Ό,τι έκανα κι εγώ. Σε μεγαλύτερο βαθμό.

0: Λοιπόν, να σας πω πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα μας ψάξετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη, με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το πολύ πολύ όμορφο μήνυμά σας για καλή εβδομάδα. Θα κάνετε ένα like στη σελίδα μας και θα το διαβάσω.
1: Γιατί να το διαβάζεις? Γιατί μιλάς στο αλφα πληθυντικό, αλφα ενηγό?
0: Γιατί εσύ δεν τα διαβάζεις.
1: Γιατί μου παίρνεις το κινητό από τα χέρια? Γιατί
0: θα μου πεις τώρα βέβαια, τι να τα διαβάσεις αφού γράφουν για μένα μόνο?
1: Καλά, για μένα γράφουν και τα σβήνει.
0: Καλά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Λοιπόν, γνώρισα έναν δημοσιογράφο που ασχολείται έτσι, ξέρω εγώ, με τα αθλητικά, που εγώ δεν του ξέρω καθόλου αυτού του κυρίου.
1: Ναι.
0: Όχι υποτιμητικά, γιατί δεν σκαμπάζω από αθλητικά. Λοιπόν, και βγαίνει, είναι και τηλεορασάκιας, δηλαδή είναι και γνωστός άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Και τέλος πάντων, τον χρειάστηκα κάπου να μου κάνει μια εκδήλωση, μια ημερίδα και τον φώναξα και ήρθε με μεγάλη χαρά.
1: Ναι.
0: Θέλω να το τονίσω αυτό. Και όχι μόνο ήρθε με μεγάλη χαρά. Κάθισε εκεί πέρα και ασχολήθηκε με τον κάθε έναν ξεχωριστά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση η ποιότητα και το ήθος του. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε όνομα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Ας μην το πούμε. Καλά. Το καταλάβει. Πολλά φιλιά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις τι, βγαίνει λίγο αυτό το που είχαν παλιά οι TV Persones.
1: Mm-hmm.
0: Που ήταν λίγο ψωνισμένοι, λίγο απλησίαστοι, λίγο απρόσωποι. Καλά, μπορεί να το είχαμε κι εμείς ο απλός λαός έτσι λίγο στο μυαλό μας.
1: Ναι.
0: Τώρα νομίζω έχουν αρχίσει και γίνονται λίγο πιο προσιτοί.
1: Λες, ε.
0: Νομίζω.
1: Πιο γήινοι δηλαδή.
0: Ναι, πιο πραγματικοί. Είναι μία δουλειά κι αυτή.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fakes.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές, μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανίας στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Από την καρέκλα.
9: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
8: Φοβάμαι.
9: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
8: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
9: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
9: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
13: Υδρόγειος 106,9.
14: Πάμε.

0: Έλα, Μερούλα.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθώ να πω για τα γρεβενά.
0: Ναι.
1: Τώρα το ξαναβρήκα και το θυμήθηκα.
0: Για πες τα για τα γρεβενά.
1: Λοιπόν, τι κάνουν τα γρεβενά?
0: Καλά είναι.
1: Πάνε να ανταγωνιστούν,
0: ναι,
1: τα τρικάλα.
0: Σε τι πράγμα?
1: Στις έξυπνες κινήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τι κάνουν τα γρεβενά? Έξυπνες στάσεις λεωφορείων, όπου οι χρήστες θα μπορούν να φορτίζουν συσκευές τους, όπως τηλέφωνα, τάμπλετ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι νέες στάσεις διαθέτουν οικολογικό αποτύπωμα, είναι ενεργειακά αυτόνομες, προσφέρουν νυχτερινό φωτισμό στην ώρα άφηξη των αστικών και περαστικών κοινωνιών μέσω των ηλεκτρονικών πινακιδών, ενώ σύντομα θα παρέχουν. Πινακιδών, συγγνώμη. Ενώ σύντομα θα παρέχουν και ασύρματο δίκτυο WiFi. Φιλόλογος θέλεις να γίνεις?
0: Δεν ξέρω, ρε πουλάκι μου, από την ταχύτητά σου κάνεις λάθη.
1: Τι να κάνω τώρα, τα λέω γρήγορα, γιατί συνέχεια έχεις το κουμπί πάνω στο off.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν μπορώ, θέλω να μιλάω.
0: Καλά, μίλα.

0: Έλα. Λοιπόν, θα πεις κάτι να διαβάσω μια είδηση.
1: Επέστασή.
0: Έρευνα απενοχοποίησε, λέει, την προσθήκη γάλατος στον καφέ. Βάλτε, λέει, όσο θέλετε. Η προσθήκη γάλα στον καφέ είχε ενοχοποιηθεί από το 2015 όταν μελέτες ενημέρωσαν ότι το γάλα, όταν ο καφές με το γάλα αναμειχθεί, αυξάνεται η απέκριση ασβεστίου από τα ούρα. Νέα έρευνα όμως απενοχοποιεί πλήρως αυτή την συνήθεια. Ναι, λοιπόν, μπορείτε να βάλετε όσο γάλα θέλετε στον καφέ σας, θα σας κάνει πολύ καλό.

0: Ναι, ακόμα βήχεις, τι θα γίνει. Δηλαδή...
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και φοβάμαι με βρει και τίποτα άλλο.
0: Όλα καλά. Μια ανεχθισμένη άσκηση.
1: Λοιπόν.
0: Κακό.
1: Κακό
0: σκυλί, λέει. Κακό σκυλί, καλό δεν είναι. Το ξέρει αυτό, ε.
1: Γλυκούλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, βρε. Μάλλον ένα τραγούδι τώρα, δεν έχω ρίξει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω ψίχουλα αγάπη.

0: Έτσι.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.

0: τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη από τον Άρη.
1: Η Μέρη, η Μέρη από τον Άρη.
0: Η Μέρη από τον Άρη.
1: Τι είναι εσύ του Άρη.
0: Του Άρεος. Του Άρεος. Του Άρεος. Λοιπόν.
1: Σωστό.
0: Και να τελειώσω αυτή την. Μην πω την
1: πίπτυση.
0: Ο Άρης λέει είναι διάσπαρτος από άχρηστα ανθρώπινης κατασκευής αντικείμενα. Υπολογίζεται σε 7 τόνους. Προέρχονται από 3 πηγές, λέει, κατά τη διάρκεια των περίπου 50 ετών της εξερεύνησης του πλανήτη. Πεταμένα εξαρτήματα, διαστημοσυσκευές που έχουν συντριβεί και όσες είναι ακέραιες, αλλά αδρανείς και μη λειτουργικές πια. Δηλαδή, αυτές έχουν μια μπαταρία. Έτσι, κατεβήκαν στον Άρη, πήραν δείγματα, στείλαν φωτογραφίες, κάναν τέλος πάντων το που να κάνουν. Τελειώσαν οι μπαταρίες. Πάπαλα.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μάλιστα.
1: Εωρούνται τα πράγματα στον Άρη.
0: Τώρα αυτό τι να σου πω. Πώς να εωρούνται. Τι εννοείς.
1: Συγγνώμη.
0: Άμα πατήσεις πάνω στον πλανήτη, κάποια βαρύτητα την έχει. Δεν μπορεί. Όπως είναι και στη Γη.
1: Οπότε,
0: εωρούνται όταν είναι εκτός της έλξης του.
1: Μας ενημερώνουμε την έρευνα για να μας πούνε ότι ο Άρης είναι κατοικήσιμος.
0: Από σκουπίδια, βρε πουλάκι μου.
1: Ναι, αλλά μπορείς να πας κι εσύ.
0: Σκουπίδισε.
1: Σκουπίδισε, μάτια μου.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Γεια.
1: Γιατί?
0: Ήρθα.
1: Α, πάει, τρόμαξα. Δεν θα φύγει νωρίτερα, στο λέω.
0: Θα φύγω.
1: Όχι.
0: Έχω να μαγειρέψω.
1: Κάνε να μαγειρέψει, θα περιμένει λίγο. Πέρα τέταρτο, τι θα γίνει.
0: Καλά, να πούμε ευχαριστούμε στην κυρία Γιώτα που μας έστειλε αυτή τη φοβερή συνταγή προχθές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Καταπληκτική.
0: Δεν έχω φάει πιο ωραία κολοκυθόπιτα.
1: Κολοκυθόπιτα.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ κολοκυθόπιτα.
1: Πού είναι η κολοκυθόπιτα, Μέρη? Γιατί εγώ δεν έφαγα ούτε ένα κομμάτι.
0: Στην κοιλιά μου.
1: Στην κοιλιά σου είναι. Ναι. Μέρη, ήρθε η κολοκυθόπιτα που μας τάξανε και την έφαγες μόνη σου.
0: Δεν μας τάξανε, μας στείλαν συνταγή.
1: Μας στείλαν τη συνταγή. Ναι, και πού και είναι? Είπες θα βάλεις την πεθερά σου να τη φτιάξει.
0: Η πεθερά μου δεν φτιάχνει κολοκυθόπιτες.
1: Ναι.
0: Φτιάχνει μόνο σοβαρές πίτες.
1: Εσύ την έφτιαξες.
0: Εγώ την έφτιαξα και τα μετανόστιμη.
1: Θες να σε πιστέψω.
0: Βεβαίως.
1: Καλά. Να πάω για τραγούδι.
0: Να πας, αλλά περίμενε πριν πας. Ναι. Στείλτε μας κι άλλες συνταγές, μας αρέσουνε.
1: Βεβαίως.
0: Όχι σε μένα, στο Θάνο.
1: Ναι, καλά.

0: Μπερούλα, μάζεψε εδώ.
1: Δεν μπορώ να
0: ακούω. Δεν θέλω να ακούσω άλλες τέτοιες ιδέες.
1: Καλή μου φίλη, γεια σας.
0: Αύριο Τρίτη.
1: Αύριο μαζί.
0: 14.
1: Στο παρεάκι μας, στο όμορφο.
0: Φιλιά πολλά. Yeah.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Όσο αλλάξαμε κι οι δυο,
4: Πανίδρα Κοπούλου. Νέα αποκλειστικότητα. Έρχεται στον Υδρόγειο 106.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
1: Υδρόγειος 106,9.
3: Daily Couscous.

0: Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαι εδώ λοιπόν απέναντι μου ακριβώς.
0: Και ξεκινήσαμε με νοσταλγικά. Με το ξανά από το Σάκη Ρουβά. Ένα τραγούδι που το έκανε και η Ρημιακή Αναβίση και το είπε και στη μεγάλη συναυλία.
1: Βέβαια, το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλης.
0: Το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλης για αυτό το λόγο, για εκείνη.
1: Αχ, και να ήταν το μυαλό κομπιούτερ από τη μία ήμουν σε έσβη.
0: Το συνέδεσε η Αναβίση, αν θυμάσαι, ήταν στο κομμάτι όταν είδε τον, μίλησε με τον αντρό εαυτό τη. Οπότε πήρε μια άλλη υπόσταση.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Σαν να σε έβλεπα για πρώτη φορά.
1: Άσχετο λίγο. Έβλεπα λίγο το. Βασικά, όχι. Ένας μας ούτης είναι στην παρέα.
0: Ένας μας ούτης είναι εδώ. Ένας μας ούτης είναι εδώ για σένα, για το δικό σου όφελος, για σένα που θέλεις να μπαίνεις και να βγαίνεις κερδισμένος, που δεν θέλεις να κάνεις καμία έκπτωση στην ποιότητα των πραγμάτων που αγοράζεις. Μίστερ Γκραντ Μασούτη από το Μασούτη και βιολογικές επιλογές Μασούτη είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη που έχουν καλύτερη ποιότητα από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, για μένα κάποια είναι καλύτερη από τα επώνυμα, να ξέρεις. Κάποια είναι απλά ίδια.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά είναι άλλες τιμές και φυσικά διπλούς πόντους στη μάσκα, άρα πιο κοντά στα κουπόνια των 6 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα σου. Στέλλα, καλή ολοκαίρινο τραγούδι. Δεν παλεύετε. Θα βρεις πολύ τον εαυτό σου αυτό.

0: Κουσκούς και εδώ είμαστε. Καλώς τους, καλώς τους. Δεύτερη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. 13, μεταξύ Τρίτη και 13.
1: Αου, αου.
0: Έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ένα τέλει κουσκούς είναι εδώ.
1: Ένας μασούτης είναι δίπλα σου.
0: Φυσικά.
1: Και
0: μπαίνεις,
1: στην παρέα σου.
0: Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας μασούτης που είναι εδώ, ανάχωμα στην ακρίβεια. Ένας μασούτης που μπορείς να κατεβάσεις το application και μέσα στο διαδραστικό χάρτη να δεις ποιος μασούτης είναι δίπλα σου, να δεις τα e-coupons, τα e-orders, αλλά και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας. Μην ξεχνάς βέβαια ότι κάθε μέρα έχεις και την ενημέρωση με pass notification για την προσφορά της ημέρας. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά και δυναμικά. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες, δεν πας πουθενά, δύο ολόκληρες ώρες γεμάτης μουσική.

0: Δεν ξέρω τι δεν παλεύετε. Για μένα ένα πράγμα που δεν παλεύετε είναι η αγένεια.
1: Καλά, εντάξει.
0: Η αγένεια.
1: Εντάξει. Δεν έχω χειρότερο. Δεν έχω χειρότερο. Γενικά. Και εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει ανθρώπους αγενείς, οι οποίοι είναι και άνθρωποι, ρε παιδί μου, που είναι έτσι υψηλού κοινωνικού στάτους, ας πούμε.
0: Ναι, το ζήσα και πρόσφατα.
1: Ναι, το έχω δει αυτό. Ή άνθρωπος με πολλά χρήματα, επίσης, που έχει τύχει να συναναστρεφώ, που είναι εξαιρετικά αγενείς. Αυτό μπορεί να με ξεπεράσει.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Η αγένεια δεν είναι μόνο σε πρώτο χρόνο να σου πούν κάτι προσβλητικό, είναι και σαν συμπεριφορά.
1: Αυτό είναι, με αυτό
0: δηλαδή,
1: λέω.
0: Εκεί είναι που ναι. εμένα μου χτυπάς καμπανάκια, ναι. Τρελαίνομαι εκεί.
1: Εμένα αυτό μπορεί να. Μπορείς να κρίνεις, μάλλον μπορείς να καταλάβεις έναν άνθρωπο από το πώς συμπεριφέρεται. Στον τρόπο που θα βγείτε έξω και στον τρόπο που θα παραγγείλει κάτι.
0: Σε ανθρώπους ειδικά που νιώθει ότι δεν τους έχει ανάγκη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, εκεί το έχω δει και εγώ. Ναι. Και πολλές φορές έχει τύχει με ανθρώπους να έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Γιατί είναι αγενής σε έναν άνθρωπο που κάνει τη δουλειά του. Είναι, το θεωρώ, απαράδεκτο.
1: Έτσι, αυτό.
0: Με αλφα κεφαλαίο κιόλας το απαράδεκτο. Λοιπόν, ταλέντο. Έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη, λέει η ελικοκίνου.

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με δρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Δρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα δρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας δρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.
5: Daily Couscous

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου, η Λένια Βίλιαμ.
1: Παϊμαγιό τη Σίμω, εδώ είμαστε.
0: Γιατί το λε έτσι με μηδία.
1: Γιατί έδωσε έμφαση στο Λάμδα, η Λένια, και Παναγιώ τη Σίμω. Δεν το είπα κάπω δηλαδή για να.
0: Εγώ έτσι πήγα να αντιληφθώ και λέω τι γίνεται εδώ.
1: Όχι Παναγιώ.
0: Λοιπόν, έγινε ένα χαμό. Η πιο σύντομη και μεγάλη πτώση σε άλμπουμ. Η Miley Cyrus, ενώ πήγε στο νούμερο 1 με το ολοκαίνωτο της άλμπουμ, μέσα σε μία εβδομάδα πήγε στη θέση 147.
1: Why?
0: Because I think they listen the album. Φαντάζομαι.
1: Yes, okay. Continue.
0: Θεωρώ ότι απλά ακούσαν το άλμπουμ και ίσως δεν ήταν αυτό που περιμένανε.
1: Εντάξει, έχει δημιουργήσει και τρελά expectations η Miley Cyrus μετά το Flowers που έκανε και το comeback αυτό το δυνατό.
0: Εντάξει, η Miley Cyrus, να πούμε ότι είναι κόρη ενός πολύ μεγάλου star της country μουσικής. Γι' αυτό το λέω και η Dolly Parton ήταν θεία της, νονά της, κάτι τέτοιο. Και μάλιστα το έχει κάνει πλέον Miley, σκέτο.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και ο μπαμπάς της είπε, το καταλαβαίνω, γιατί πλέον η κόρη μου με ξεπέρασε.
1: Αλήθεια,
0: ναι.
1: Γλυκούλης μου.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό.
0: Έρωτας μικρός, ένα υπέροχο. Υπέροχο τραγούδι από την Μπέγκη Ζήνα που για μένα περιγράφει το ξενέρωσα με τον πιο όμορφο τρόπο.
1: Ναι.
0: Που λέει, πάγωσες εσύ,
1: πάγωσε.
0: Κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω.

0: Όχι, γιατί αυτή είναι η αναβίση. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Δεν θέλω άλλο να συζητήσουμε για την αναβίση.
1: Νίκο Καρβέλα είναι και εσύ.
0: Ναι.
1: Οκ, ήθελα πριν να ρωτήσω.
0: Τα πάντα είναι του Νίκου Καρβέλα. Ειδικά τα καινούργια τη ρεσί. Η αναβίση έχει να πει κάτι εκτό Νίκο Καρβέλα από το απαγορευμένο. Δεν έχει ξαναδισκογραφήσει κάτι διαφορετικό. Α, ψέματα. Το κι όμως δεν τελειώνει, έχει πει στο ενδιάμεσο. Στο λέω γιατί το έχω δουλέψει. Ένα ντουέτο με τον Μπάμπι Στόκα.
1: Ναι.
0: Που ήταν ένα τραγούδι ιταλικό. Και είχε γράψει στους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης. Το τραγούδι ήταν ιταλικό και είχε κερδίσει το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο.
1: Άντε ρε. Δεν το ξέρω, αλλά πάντως σε κάποια
0: παιδιά, ακούτε daily couscous. Είμαστε και επιμορφωτική εκπομπή πέραν των άλλων. Πολύ βασικό αυτό.
1: Και δίγεται τα μουσικά, έτσι. Τώρα μην
0: ειδικά καλά στα μουσικά, παίρνεις και πτυχίο στο τέλος της σεζόν από εμάς.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Απόν, κατάδο και επιστρέφουμε.

0: υπέροχη Νατάση Θεοδωρίδου, λοιπόν. Αυτό είναι το φορτηγό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Βασικά μπορείτε να μου λύσετε μία απορία. Υπάρχει κάποιος από εσάς εκεί έξω που έχει ξεκινήσει να σκέφτεται αν θα πάει κάπου τα Χριστούγεννα?
0: Άκου, θα σου πω κάτι. Οπα. Θα σου μιλήσω πολύ ειλικρινά. Έχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος γάμο 27 Δεκεμβρίου.
1: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι γνωστός,
0: ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Ναι. Με τη Γαλάτη. Λοιπόν, εγώ λοιπόν είμαι καλεσμένος σε αυτό το γάμο.
1: Έχει ένα τραγούδι τρομερό ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Όχι τώρα, εννοώ το παλιό. Το σκεφτόμουν.
0: Πάρα πολλά ωραία τραγούδια έχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, να ξέρεις. Και συνθετικά και δικά του που έχει πει, που τα περισσότερα έχει γράψει ο ίδιος.
1: Ναι, anyway, πάμε. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος παντρεύεται λοιπόν.
0: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος παντρεύεται. Εγώ παραδοσιακά.
1: Στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο. Εγώ παραδοσιακά 25 Δεκεμβρίου είμαι με το φίλο μου, το Μανώλη.
1: Και κάνουμε. Στην Ιταλία.
0: Κάνουμε μαζί. Ναι.
1: Τώρα?
0: Είμαι τώρα σε μια κατάσταση. Τι να κάνω? Πες μου, λιώνω από τον καημό μου. Μόνο νύχτα ακούει το παράπονό μου.
1: Δεν λες μήπως το φίλο στο Μανώλη να έρθει εδώ πέρα?
0: Να πάμε μαζί στο γάμο.
1: Να πάτε μαζί στο γάμο.
0: Θα φέρω έναν άγνωστο άνθρωπο σε έναν στο γάμο ενός.
1: Ό,τι είναι τώρα, ρε Παναγιώτη μου, σιγά.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι τόσο απλό. Προσπαθώ να μάθω λίγο τα details του γάμου. Εγώ περνάω και πολύ ωραία στην Κύπρο.
1: Κοίτα, γιατί δεν πας λίγο νωρίτερα, ας πούμε, στην.
0: Θέλω να σου πω ότι δουλεύω κιόλα.
1: Έλα, Παναγιώτη, τώρα δουλεύει. Εντάξει, δεν πειράζει. Το κάνω εγώ το ραδιόφωνο για 3-4 μέρες.
0: Όχι, δουλεύω γενικά. Δεν κάνω μόνο
1: έλα,
0: το ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, θα τα κάνω, τα κάνεις από απόσταση.
0: Υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή από τον έρωτα ως την καταστροφή.
1: Φώτα κλειστά, δεν θα κινηθώ.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αυτές είναι οι μέλισσες, αυτή είναι η μοναχική καρδιά που αποθυμάμαι την πρώτη φορά που μου έστειλε ο τότε μάνατζερ των μέλισσών το τραγούδι αυτό και έπαθα πλάκα. Και του στέλνω μήνυμα και του λέω: τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, έχω πάθει σοκ. Και μου λέει: έλα, μου λέει, καλή τώρα, επίτηδες το κάνεις από ευγένεια. Όχι, όχι, πραγματικά μ' αρέσει. Και κάνει αυτό το χαμό στα digital, στο νούμερο ένα, πόσες εβδομάδες στο IFPI. Και λέω: κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά. Εντάξει, η μέλισσα μου και ένα πολύ ωραίο ήχο, ρε παιδί μου. Σαν μέλισσα, έναν ωραίο πιο pop ήχο που λείπει.
1: Ισχύει.
0: Νιώθω.
1: Ισχύει.
0: Αυτό το παροξισμό πάνω για την
1: μέλισσα. Σε κάθε περίπτωση, να σας πούμε κάπου εδώ ότι ένας Μασούτης είναι στην παρέα σας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης είναι και στη δική μας την παρέα και είναι και δίπλα μας. Ένας Μασούτης σταθερός, σαν τον ήχο των μελισσών, ένα πράγμα. Εντάξει, αυτόν τον νερό, τον pop, τον ήχο. Απλά δεν αλλάζουν, παιδί μου. Αυτοί μένουν σταθεροί. Σου λέει, τι κάνουμε, είμαστε εδώ για να σταθούμε.
0: Σταθεροί γιατί κυμνείτε.
1: Ακριβώς. Για να σταθούμε ανάχωμα στην ακρίβεια. Είμαστε εδώ για να σας φροντίσουμε, για να σας προσέξουμε. Είμαστε εδώ για να σας δώσουμε τα καλύτερα προϊόντα. Μας ζούμε στον τόπο μας. Βρίσκεται και κάνουν λογικές επιλογές Μασούτη. Και όλα αυτά μάλιστα σας δίνουν και τους διπλάσιους πόντους στη μάσκα. Τι άλλο θέλετε. Θέλετε να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα, θέλετε. Θέλετε να
0: τι
1: πάμε.
0: Τι
1: να...
0: άλλο θέλετε.
1: Ναι. Θέλετε να πάμε.
0: Πάμε να δώσουμε πρόστιμα, Ηλίας Βρετός, και επιστρέφουμε ένα daily throwback. Θα γίνει χαμός.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου

0: Για κάποιο λόγο γίνανε όλα, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατοπαύλακους, Κατοπαύλακους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο 1996.
1: 96?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει γράψει τη μουσική ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ενώ τους στίχους η Γκίκα Βούλα.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ γνωστό τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Άνδρας, ακόμα και τώρα.
0: Τι, έτσι, τραγουδάει.
1: Πολύ, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ ενεργός. Πάρα πολύ ενεργός.
1: Πάρα πολύ ενεργός.
0: Πόσο θα ήθελα απόψε που έχουν σβήσει τα αστέρια στη μικρή καμαρά μου να βρισκόσουν ξανά. Να σε πάρω για πάντα. Μες στα δυο μου τα χέρια, τα τραγούδια αγάπης να μου λες σιγανά. Πόσο θα ήθελα απόψε που δεν βγήκαν τα αστέρια να βρισκόμουν κοντά σου έστω για μια στιγμή. Με μισό σβηστά φώτα στη μικρή καμαρά σου και τα τζάμια να πέφτουν με ρυθμό η βροχή. Και στα τζάμια να πέφτουν με ρυθμό η βροχή. Θέλω να σου πω κάτι. Ούτε εγώ θα το βρίσκα. Για να είμαι ειλικρινής. Τώρα είναι πάρα πολύ κοντά στο ρεφρέν. Αλλά το κουπλέ δεν θα μου πήγαινε το μυαλό ούτε κατά διάνοια.
1: Δεν έχω την ιδέα.
0: Είναι ο Αντώνης Ρέμος, να πούμε.
1: Άντε ρε.
0: Μην απορείς που σκέφτομαι πάλι εσένα. Μια τέτοια νύχτα μου ξύπνα.
1: Τα περασμένα. Ούτε. Όχι.
0: Όχι, όχι. Σου λέω.
1: Τα παίξω, μα,
0: ήμουν πολύ ειλικρινή. Σου λέω. Και εγώ να μου το βάζες που έχω κάνει μια διατριβή στον Αντώνη Ρέμο, δεν θα το έβαζα.
1: Όχι.

0: ολοκένουργιο τραγούδι από την Εύη Κουρκουβίνη, αυτός. Πολύ ωραίο.
1: Πολύ.
0: Ο αυτός λέω. Φύγε κύριος και λέω αυτός. Φύγε κύριος. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και μ' αρέσει και πάρα πολύ η Εύη Κουρκουβίνη, θέλω να σου πω.
1: Και εμένα μ' αρέσει πολύ.
0: Μ' αρέσει που έχει μία γλύκα. Έχει ένα σεξινες που αυτό όμως δεν είναι πρόστιχο.
1: Και εμένα μ' αρέσει πολύ η Εύη Κουρκουβίνη. Και... έκανε και ένα μπραφ πολύ απότομο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και νομίζω το έκανε πολύ μέσα, και μέσα από το TikTok το έκανε πολύ.
0: Σκέψου, τρία χρόνια είναι η Εύη Κουρκουβίνη στις ζωές μας.
1: Εγώ ήταν τελευταίο ένα, πιο πριν δεν είναι.
0: Δηλαδή ήταν με τον Νίκο Βέρτη και είχε βγάλει ένα medley.
1: Ναι.
0: Με ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Και έβλεπε μια φρέσκια κοπέλα. Όχι στα στυλ του πάρα πολύ αδύνατη και όλο αυτό που συνηθίζεται. Μια κανονική κοπέλα. Κανονική, δεν χοντρή. Ναι. Κανονική. Τώρα είναι, έχει αδυνατήσει κιόλας.
1: Τώρα είναι αδύνατη, ναι.
0: Πολύ αδύνατη και όλο αυτό που συνηθίζεται. Μια κανονική κοπέλα. Κανονική, δεν χοντρή. Ναι. Κανονική. Τώρα είναι, έχει αδυνατήσει κιόλας.
1: Τώρα είναι αδύνατη, ναι.

ώρα είναι 3:30. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό

0: Χαρμάνι.
1: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπή. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Εμείς εδώ είμαστε λοιπόν. Έτοιμοι και δημοπόλεμοι για ό,τι ήθελε προκύψει. Τρίτη και 13. Όρθιοι ακόμα να πω.
1: Και χειροκροτάμε και όρθιοι κιόλας που τα έχουμε καταφέρει μέχρι και σήμερα και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Έτσι, δεν τα λέμε
0: έτσι,
1: και αυτά.
0: Έτσι. Είναι και αυτό θέλει το κουράγιο του να πούμε.
1: Και αν μάνι, αν το σκεφτείτε, έχουμε φτάσει και στα μέσα του Οκτώβρη. Έτσι. Γιατί εγώ.
0: Εντάξει, ναι. Έχουμε λίγο ακόμα για τα μέσα, ναι. Έχουμε και μία 28η. Βέβαια, η 28η πέφτει και στη μέση
1: εβδομάδα. Γιατί είναι Τετάρτη. Τι να την κάνει την 28η. Μην το ξεχνάμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι μια μέρα για ξεκουραστή πάντως. Όπως και να έχει, γιατί σκέψει λίγο. Δουλεύει Δευτέρα, Τρίτη. Τετάρτη δεν δουλεύει. Πέμπτη Παρασκευή. Τι είναι, δηλαδή, σαν χωρίζει την εβδομάδα. Δεν θα ήταν τέλειο να είχαμε Τετάρτη άδεια.
0: Νομίζω ότι σε κάποιες χώρες δεν έχουν σχολείο την Τετάρτη.
1: Δεν θα ήταν τέλειο. Να μην δουλεύει Τετάρτη. Πώς είναι το Σαββατοκύριακο. Έτσι αντίστοιχα, να μην δουλεύει και Τετάρτη. Δεν θα ήσουν πιο παραγωγικό.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να βγει αντικειμενικά.
1: Άντε καλέ.
0: Εδώ κοντεύουμε, δουλεύουμε μέχρι τα 80.
1: Μην κοιτάς πάνε γιατί μου δουλεύουμε εμείς μέχρι τα 80 μας και δουλεύουμε και Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Ανοιχτή ακρόαση. Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός.

0: Λέει ένα ζευγαρά, τι γίνεται και με αυτό το Vogue. Τώρα περσινά ξανά στα φίλια θα μου πει. Μία που είπε για το μαζονάκι ο Γονίδης. Μία με τον Κασιδιάρη. Μία το ένα. Δεν έχει μείνει ησυχία η κατάσταση.
1: Όχι. Κάνει, κάνει χαμό.
0: Ο κύριος Σταμάτης δεν είναι πόνο.
1: Ο κύριος Σταμάτης γενικά δεν.
0: Θα σου πω όμως κάτι. Είμαστε κι εμείς όμως. Είναι ένας άνθρωπος που είναι σε ένα. Είναι στην τρίτη φάση της ζωής του, ρε παιδί μου. Εντάξει. Κάποια. Όχι ατοπήματα. Εγώ πιστεύω ότι δεν τους έχει τόση σημασία και έχουν γίνει αυτά. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Σταμάτης Γονίδης είναι υπέρμαχος της Χρυσής Αυγής.
1: Όχι.
0: Ανάθεμα για ξέρει ποιος είναι ο Λέσης Κασιδιάρης.
1: Το λες.
0: Ναι.
1: Ναι, όντως παίζει και αυτό που λες. Εσύ, πούσε, φίλε μου.
0: Ναι, ναι, δηλαδή είναι, όπως ας πούμε, ναι. Ένας άλλος πολιτικός μπορεί να το πεις για έναν καλλιτέχνη που μπορεί σε εμάς να γίνει διαταγμένος. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, ισχύει.
0: Μου έχει τύχει αυτό. Ισχύει. Και τι αυτός θα πρέπει να ξέρει κάτι άλλο. Μου πεις, είναι πολιτική ζωή της χώρας. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, δεν είναι υποχρεωμένος επειδή.
1: Δεν είναι και πολιτική ζωή ακριβώς χώρας.
0: Ενώ από εκεί να το γνωρίζει ότι ήταν στην πολιτική ζωή της χώρας, ναι. Παιδί μου. Παγκόσμιο φαινόμενο αυτός ο Πέτρος Γιακοβίδης.

0: ολοκαίριο Κωνσταντίνο Αργυρό φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό είναι το τέλειο κουσκούς, παιδιά.
1: Αυτοί ήμασταν για σήμερα, παιδιά.
0: Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Εμείς λοιπόν θα τα πούμε αύριο. Σας στέλνουμε ένα τεράστιο φιλί και έχουμε ακόμα περισσότερα.
0: Κουράγιο, παιδιά, όσο έχει μείνει για τη μέρα.
1: Έλα, καλύτερα.
0: Κουράγιο.
1: Αυτό ήταν. Αυτό.

0: Σε λίγες μέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
4: Και 2810-341019.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Υδρόγειος 106,9.
6: Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Πατάμε το play και ξεκινάμε, παιδιά, να ακούσουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και με θετική σκέψη και με χαμόγελο, παιδιά, σήμερα Τρίτη, 13 του μηνός, μην πτωείστε, με το 13 είναι αγαπημένος μας αριθμός. Τρίτη και 13, αυτά στα πιστεύουν άλλοι, όχι εμείς. Λοιπόν, ξεκινάμε με θετική ενέργεια.

Βαρδής για την πρεμιέρα του The Voice. Μετά το θάνατο, λέει, του Γιώργου Μαζονάκη, έπρεπε η παραγωγή να αφήσει ένα διάστημα μέχρι να ξεκινήσει τα γυρίσματα. Δεν είναι, λέει, κεφάτο το The Voice. Παιδιά, έχει δίκιο.

Τσαρούχας, πάντα λέει υπάρχει χρόνος για προσωπική ζωή και μάλιστα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη ένταση. Αυτή είναι η εξομολόγηση του ηθοποιού μετά την αποκάλυψη της σχέσης του με την Κατερίνα Νοτοπούλου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρε Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 100.

0: 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
0: Live.

0: Θρίλερ, παιδιά, για την Άννα Βύση και τον Καρβέλα. Συνεχίζεται. Άλλοι λένε, όπως η Εύη Δρούτσα, είπε ότι κάθε φορά που χωρίζανε η Άννα με τον Καρβέλα, η Άννα έκανε την πρώτη κίνηση. Άλλοι λένε ότι είναι διαφημιστικό κόλπο για το καινούριο μαγαζί που θα τραγουδήσει η Άννα Βύση. Και μετά ο Καρβέλας με τη Βύση θα γελάνε χαρούμενοι, χαχαχού, χαχαχά, και πάει λέγοντας. Τι να ισχύει άραγε, παιδιά?
1: Άκους.

Μέζος είπε ότι το άραγμα είναι θανατηφόρο και αυτό, παιδιά, είναι σωστό που είπε. Μην αράζετε, κάντε πράγματα, δημιουργήστε. Δεν δουλεύετε, ξεκινήστε, κάντε μια άλλη δουλειά. Δεν σας αρέσει η δουλειά σας, κάντε μια καινούργια δουλειά, κάντε κάτι άλλο. Μην αράζετε όμως, παιδιά, είναι θανατηφόρο. Το λέει και ο Γιάννης Μπέζος.

0: στέλνει χρόνια πολλά στην πεθερά της και γράφει, παιδιά, χρόνια πολλά στην πιο κούκλα πεθερά. Αγαπάει την πεθερούλα της, παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στο υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
9: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810 344 988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Υδρόγειος 106,9.
13: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

όπως είπαμε παιδιά, η Ράδιο Αρβίλα ανακοίνωσαν το τέλος τους από τον Αντένα. Υπάρχουν λοιπόν δύο κανάλια που έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για την εκπομπή τους. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε πού θα είναι τη φετινή σεζόν.

Έφτασε η ώρα για τα αγαπημένα ζώδια και τάκες. Η Σελήνη, παιδιά, στον Σκορπιό. Επιθυμίες που ανάβουν φωτιά.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Κάθε ζώδιο, παιδιά, έχει μια αποστολή. Αυτά μας λένε εδώ τα άστρα και τα ζώδια. Το θέμα είναι, παιδιά, να έχουν μια καλή αποστολή, γιατί τα περισσότερα ζώδια, έτσι και μην με βρίσετε παρακαλώ, τα περισσότερα ζώδια μας εκνευρίζουν πολλές φορές και μας πάνε τα νεύρα, έτσι, με τις ιδιοτροπίες τους και με τις παραξενιές τους, έτσι. Για ποιο ζώδιο να πούμε για τον Παρθένο, για τον καρκίνο, καλά είναι τα καρκινάκια βέβαια, αλλά έχουν τις παραξενιές.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
4: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

αγαπημένο τραγούδι του χθες που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία και όλοι το γνωρίζουν ακόμα και σήμερα. Ένα τραγούδι που όταν τα ακούμε μας ταξιδεύει, παιδιά. Μας κάνει να σκεφτόμαστε όμορφα πράγματα. Μας κάνει να ανατριχιάζουμε. Πάμε να ακούσουμε από τον Νίκο Βέρτη την επιτυχία «Αν είσαι ένα αστέρι».

Αγαπημένοι μου φίλοι, πέρασαν κιόλας 2 ώρες. Ναι, είδατε πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος όταν περνάμε καλά. Εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική παρέα Like στη μουσική. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Φεύγω, εσείς μένετε. Γιατί για σας το αγαπημένο ραδιόφωνο έχει φροντίσει την καλύτερη μουσική επιλογή. Την καλύτερη μουσική επιλογή που εσείς ζητάτε, αγαπημένοι μου φίλοι. Λοιπόν, αύριο σας περιμένω την ίδια ώρα εδώ. Φιλάκια, γεια σας.

πήγες να πετάξεις πιο πάνω από μένα. Πιο μακρινό αστέρι σου πήρε το μυαλό.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
6: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
5: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
5: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
6: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
5: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
5: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
6: Και 2810-34-1019.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Good Mood και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή τη συχνότητα. Ελίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο, η ραδιοφωνική αεροσύνοδό σα. Σήμερα έχουμε 3η και 13 Οκτωβρίου. Οπότε οι προληπτικοί τη παρέα μάλλον έχουν ήδη αρχίσει τα σκόρδα. Μόνο που εγώ σήμερα αρνούμε κατηγορηματικά οποιαδήποτε θεωρία περί γρουσουζιά, γιατί είναι τα γενέθλιά μου και φέτο πέφτουν 3η. Και μάλιστα δεν γιορτάζω μόνη μου. Χρόνια πολλά να πω και στον αδερφό μου, γιατί έχουμε γενέθλια την ίδια ακριβώ ημέρα. Οπότε σήμερα η εκπομπή έχει λίγο πιο γιορτινή διάθεση. Θα σα κεράσω και εγώ το τραγούδι μου σε λίγο. Και γενικά, όποιο θέλει να μου πει χρόνια πολλά σήμερα, δεν θα κάνω και καθόλου τη δύσκολη. Κατά τα άλλα, θα μάθουμε γιατί στην Ελλάδα φοβόμαστε την 3η και 13, ενώ σε άλλε χώρε φοβούνται την Παρασκευή και 13. Έχουμε ταξιδιωτικό νέο για περισσότερα από 40.000 δωρεάν ταξίδια στην Ευρώπη. Και στη δεύτερη ώρα, ολοκένουργια Κατερίνα Αλιόλου. Όλα τα έχω. Προσδεθείτε. Η γενέθλια πτήση απογειώνεται.

Λόγιο γράφει πραγματικά Τρίτη και 13. Πάμε να δούμε από πού μας ήρθε όλη αυτή η γρουσουζιά. Γιατί έχει ενδιαφέρον ότι δεν φοβούνται όλοι την ίδια μέρα. Στον αγγλοσαξονικό λοιπόν κόσμο είναι η Παρασκευή και 13, αλλά στην Ελλάδα και σε αρκετές ισπανόφωνες χώρες η κακή φήμη έχει πέσει πάνω από την Τρίτη. Η πιο γνωστή εξήγηση στην ελληνική παράδοση συνδέεται με την άλωση της Κωνσταντινούπολης που έγινε Τρίτη, 29 Μαΐου του 1453. Μάλιστα, το άθροισμα των ψηφίων του 1453 βγάζει 13. Μόνο που εδώ υπάρχει μια έτσι πολύ μικρή λεπτομέρεια. Ο θεμελιωτής της ελληνικής λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης θεωρούσε ότι αυτή η ιστορική εξήγηση μάλλον δημιουργήθηκε αργότερα και ότι η δυσιδαιμονία γύρω από την Τρίτη είναι ακόμα παλαιότερη. Υπάρχουν παιδιά μαρτυρίες ήδη από τον 12ο αιώνα. Οπότε η Τρίτη και 13 είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα του πώς ιστορία, λαϊκή παράδοση και δυσιδαιμονία μπορούν να μπλεχθούν τόσο πολύ και μετά από αιώνες κανείς δεν θυμάται που τελειώνει το ένα και που ξεκινάει το άλλο. Εγώ πάντως από σήμερα την κηρύσω επισήμως τυχερή.

στα σημερινά μας τα χρόνια πολλά εδώ στις γιορτές. Λοιπόν, σήμερα 13 Οκτωβρίου γιορτάζουν η Αγαθονίκη, η Χρυσή, αλλά και η Φλωρεντία και ο Φλωρέντιος. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Και σήμερα τα χρόνια πολλά έχουν έτσι λίγο παραπάνω χώρο στην εκπομπή, γιατί θα τα πάρω και εγώ αυτά σήμερα. Εγώ, ο αδερφός μου ο Κωστής, εδώ που έχουμε τα γενέθλιά μας. Ξέρω ότι επίσης στο διπλανό διαμέρισμα στο σπίτι, η φίλη μας η Αφροδίτη έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια της πολλά να της ευχηθούμε. Πιστεύω ότι η σπιτονοικοκυρά νίκησε ξεκάθαρα τα σπίτια σε άτομα που έχουν γενέθλια 13 Οκτωβρίου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Επίσης, χρόνια πολλά να πούμε και στον Σόλωνα και στη Λάρισα που μας ακούει. Και φυσικά χρόνια πολλά σε όλους εσάς που δεν σας ξέρω, αλλά μπορεί σήμερα να έχετε τα γενέθλιά σας. Στείλτε μου ένα μήνυμα και πείτε μου, Λίνα μου, σήμερα έχω και εγώ γενέθλια. Είμαστε παρέα, για να σας δω.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο

0: παρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας, με κάτι από τα παλιά, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας, όπως παλιά.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Πάμε σε ένα ταξιδιωτικό νέο που πραγματικά αξίζει να ακουστεί. Αν είστε 18 ετών ή έχετε κάποιον 18 χρόνο στο σπίτι, θέλω να το κρατήσετε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει ξανά τις αιτήσεις για το Discover EU. Και αυτή τη φορά διατίθεται πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικά πάσεις για νέους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Erasmus Plus. Η λογική είναι να μπορούν νέοι άνθρωποι να ταξιδέψουν στην Ευρώπη κυρίως με τρένο, γνωρίζοντας διαφορετικές χώρες και πόλεις. Και μαζί με το Πάσο υπάρχουν και εκπτώσεις για πράγματα όπως διαμονή, πολιτιστικές δραστηριότητες και άλλες υπηρεσίες ταξιδιού. Το σημαντικό, ότι οι αιτήσεις κλείνουν μεθαύριο, την 5η 15 Οκτωβρίου, το μεσημέρι, ώρα Βρυξελών. Άρα όποιος δικαιούται να κάνει αίτηση, δεν έχει, θα το δω κάποια στιγμή. Εδώ είμαστε, παιδιά, δύο μέρες απομένουν. Αν πληρείτε τα κριτήρια, ρίξτε μια ματιά. Discover EU, λέγεται το πάσο αυτό.

Συνήθως αυτό το σημείο σας ζητάω να μου στείλετε τις δικές σας αφιερώσεις, αλλά σήμερα λέω να κάνουμε το ανάποδο. Γιατί έχω γενέθλια και κερνάω εγώ τραγούδι, οπότε το επόμενο κομμάτι είναι από μένα για όλους εσάς που μου κάνετε παρέα μέσα από το Flight Mode. Για όλους τους σταθμούς της πόλης, όλους εσάς που βρίσκεστε στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου και φυσικά θέλω να πω και ένα μεγάλο χρόνια πολλά στον αδερφό μου. Ξέρω ότι τώρα συντονίστηκε και τώρα το ακούει. Είναι πολύ όμορφο να έχουμε γενέθλια με τα αδέρφια μας παιδιά την ίδια μέρα. Οι δίδυμοι το καταλαβαίνετε, μόνο που εγώ με εκείνον δεν είμαστε δίδυμοι. Όχι. Έχουμε 4 ολόκληρα χρόνια διαφορά. Για την ακρίβεια αυτός είναι ο μικρότερος. Αν έρθετε στα social μου, έτσι μπορεί να δείτε και τίποτα σημερινά χρόνια πολλά και τα λοιπά. Για ελάτε, Λίνα Πατριανού με βρίσκεται και σας περιμένω εκεί. Λοιπόν, σήμερα 2 τούρτες λοιπόν εδώ για μας και χρόνια μας πολλά. Αυτό το τραγούδι με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη σας το κερνάω εγώ εδώ σε όλους τους αγαπημένους μου ακροατές εδώ, τους συνταξιδευτές μου, αν μπορώ να το πω έτσι. Κωνσταντίνος Αργυρός από τα πάρα πολύ αγαπημένα του. Τρελαίνομαι για το συγκεκριμένο κομμάτι. Αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω.

Η 13η Οκτωβρίου, να σας πω ότι είναι και η Διεθνής ημέρα μείωσης του κινδύνου καταστροφών του ΟΗΕ. Και το φετινό μήνυμα είναι το εξής: η ανθεκτικότητα ξεκινά από το σπίτι. Η λογική είναι ότι όταν ακούμε τη λέξη καταστροφή, σκεφτόμαστε κάτι τεράστιο και μακρινό. Πλημμύρα, σεισμό, πυρκαγιά, κρύα ζέστη. Μόνο που η πραγματική προετοιμασία πολλές φορές ξεκινά από πολύ πιο απλά πράγματα. Από το αν ένα σπίτι έχει χτιστεί και συντηρείται σωστά. Από το αν γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε σε μια έκτακτη ανάγκη. Από το αν οι προειδοποιήσεις φτάνουν εγκαίρως στους ανθρώπους. Και κυρίως αν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε σε αυτές. Και ο ΙΕ τονίζει κάτι αρκετά απλό. Είναι πολύ φθηνότερο να επενδύεις στην πρόληψη από το να ξαναχτίζεις μετά την καταστροφή. Και αλήθεια είναι πως δεν έχει και καθόλου άδικο αυτό εδώ. Αυτή λοιπόν ήταν η σημερινή παγκόσμια ημέρα. Πολλά χαιρετίσματα θέλω να στείλω στην Χριστιανά, η οποία έχει στείλει μήνυμα και λέει για το 13, λέει το γρουσούζικο. Αν παρατηρήσατε, δεν υπάρχει ούτε στις θέσεις στα αεροπλάνα. Ισχύει αυτό, παιδιά, πάτε στη σειρά 10, 11, 12. 13 δεν υπάρχει και μετά το 12 είναι κατευθείαν το 14.

0: σε λίγες μέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fakes.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Τα πάντα για το φως Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερη ώρα για το Flight Mode. Λίνα Πετρινού μαζί σας και συνεχίζουμε τη γενέθλια πτήση μας. Και τώρα πάμε καθαρά προς τη μουσική. Γιατί η Καταρίνα Λιόλιου μόλις κυκλοφόρησε ολοκένουργιο άλμπουμ και λέγεται 2100 Gen Eta Μέρος Α. Και μέσα έχει 14 τραγούδια, εκ των οποίων τα 11 είναι ολοκένουργια. Έχουμε όμως και πάρα πολύ ωραίο story για το pre-listening του άλμπουμ, εκεί που μαζεύτηκαν και τα άκουσαν στερεοφωνικά πριν το ακούσουμε εμείς οι υπόλοιποι. Σε λίγο θα σας πω. Μετά έχουμε φυσικά τη μουσική μας αναδρομή και για την δεύτερη μέρα το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Όλα τα καλά εδώ τα έχω. Για πάμε.

Κυκλοφόρησε, παιδιά, μόλις την Κυριακή το νέο άλμπουμ της Καταρίνας Λιολιού. Ο τίτλος είναι 2100 Τζενέτα, μέρος Α. Και εδώ έχουμε αρκετή καινούργια μουσική, 14 τραγούδια συνολικά. Μέσα βρίσκονται ήδη γνωστές κυκλοφορίες όπως η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, ο Λογαριασμός και το Σου Έλειψα ή Όχι. Αλλά υπάρχουν και 11 ολοκένουργια κομμάτια και κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, τη μουσική. Και στα 14 τραγούδια έχει γράψει ο Γιάννης Φακίνος. Στους στίχους συναντάμε Θοδωρή Μάκρα, Χάρη Παπατζανή, Αγγελική Μακρινιώτη και Βίτα Καραγιώργου. Και πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ, έγινε και κανονικό pre-listening party, δηλαδή 150 fans, πρέπει να σας πω, άκουσαν πρώτη τα τραγούδια σε χώρο δίπλα στη θάλασσα και η βραδιά έκλεισε μέχρι και με drone show. Το 2100 είναι το τρίτο άλμπουμ της Λιόλιου μετά το Δικό Μου DNA και το 1994, και από τις 30 Οκτωβρίου ξεκινά και τις εμφανίσεις της με τον Σάκη Ρουβά στο Έναστρον. Οπότε η νέα σεζόν για Καταρίνα Λιόλιου έχει ξεκινήσει αρκετά.

Σιγά σιγά η ώρα της μουσικής μας αναδρομής. Πάμε σε ένα κομμάτι που έχει περάσει το τεστ του χρόνου. Ώρα για μουσική αναδρομή και σήμερα θέλω να κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλω να προσπαθήσετε να κυκλοφορήσει, να θυμηθείτε πότε κυκλοφόρησε. Θέλω απλώς να ακούσετε τις πρώτες νότες, γιατί κάποιες φορές ένα παλιό τραγούδι δεν σου μένει πρώτα. Δεν σου έρχεται πρώτα ο τίτλος στο μυαλό. Εγώ νομίζω ότι συνήθως σου φαίνει ένα πρόσωπο, μια εποχή, ένα μέρος, κάτι ρε παιδί μου που σε ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, όπως αυτό ακριβώς θα κάνει τώρα και η συγκεκριμένη μουσική αναδρομή. Flight mode.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλειψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Για δεύτερη μέρα αυτή την εβδομάδα, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα του καλύτερου κομματιού. Κωνσταντίνος Αργυρός, Ρεύμα. Χθες σας είπα για το teaser από το στούντιο και για την πρώτη live παρουσίαση του στη Βοστόνη. Σήμερα όμως έχουμε πλέον και όλα τα επίσημα στοιχεία της κυκλοφορίας. Το Ρεύμα κυκλοφόρησε στις 9 Οκτωβρίου από την Panic Platinum και την Pentagon Records και μουσική και στίχους υπογράφουν μαζί Κωνσταντίνος Αργυρός, Μάριος Ψημόπουλος και Χριστόδουλος Σιγανός. Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο στις streaming πλατφόρμες, ενώ ακολουθεί και το επίσημο music video. Αλλά το Ρεύμα πέρασε πλέον από το teaser και το live στην κανονική του κυκλοφορία. Για δεύτερη μέρα λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός, Ρεύμα στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: αλήθεια τώρα.
1: Και κάπου εδώ η γενέθλια πτήση της Τρίτης θα φτάσει στην απογείωσή της. Σήμερα μάθαμε πλάκα-πλάκα γιατί στην Ελλάδα φοβόμαστε την Τρίτη και 13. Είδαμε πως περισσότεροι από 40.000 νέοι μπορούν να διεκδικήσουν δωρεάν ταξίδι στην Ευρώπη. Discovery EU, παιδιά. Μπείτε, ψάξτε το. Ακούσαμε νέα Κατερίνα Λιόλιου, Κωνσταντίνο Αργυρό και ρεύμα. Αλλά σήμερα θα μου επιτρέψετε να κρατήσω και κάτι ακόμα. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές σας. Και ξανά, χρόνια πολλά στον αδερφό μου που μοιραζόμαστε την ίδια μέρα γενεθλίων. Χρόνια μας πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που τυχαίνει έτσι να μοιράζεστε αυτή τη μέρα μαζί μας. Και εύχομαι μέχρι του χρόνου τέτοια μέρα να έχουμε μαζέψει, παιδιά, όλοι μας και άλλες πολύ ωραίες ιστορίες εδώ να τις λέμε. Σας ευχαριστώ για την παρέα, τα μηνύματα, τις αφιερώσεις. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρωσυνοδό σας, Λίνα Πατριανού. Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο πάλι Τετάρτη εδώ μαζί.

0: σε λίγες ημέρες μόνο στην υδρόγεια 106,9.
1: Φεκαίστε9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Και 1 και 2 και 1, 2, 3 Μπουρμπουλήθρες
1: Radio
0: Show.
1: Dude, γιατί τσατίζεσαι?
2: Κυρίες και κύριοι, θα σας κρατήσουμε μια πανέμορφη συντροφιά και σήμερα για δύο ώρες.
1: Πώς μπορεί μια συντροφιά να είναι πανέμορφη?
2: Σοβαρά τώρα, δηλαδή πώς θα μπορούσε να περιγράψει τη συντροφιά?
1: Ευχάριστη.
2: Ωραία. Υπάρχει και το πανέμορφη.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Dude, θα το βάλω κι εγώ. Δεν είναι ωραίο ότι τσαντίζεσαι και αν ακούς να νοσεί. Dude, έχεις δίκιο.
2: Μαζί κοντά σας και σήμερα ο
1: Dude
2: Στάθης Μπόγδανος.
1: Κοντά σας και σήμερα Dude Μέλανη Μιλένοβα.
0: Και από την παρέα μας δεν μπορεί να λείπει ο Dude Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Πάμε να κάνουμε ένα
0: dude διάλειμμα.
2: Όχι διάλειμμα.
1: Θέλω να ακούσουμε μουσική, ναι. Αλλά dude μουσική.
0: Dude τύπου μουσική. Έτσι να είμαστε χαλάροι και να χορεύουμε.
2: Καλά,
0: και
2: εντάξει,
0: λίγο.
2: Έλα, εντάξει, ναι. Πάμε να ακούσουμε μουσική και ό,τι θέλετε.
1: Ό,τι θέλετε. Τσατίζετε και τσατίζετε κανονικά.
0: Τσατίζεσαι, dude.

Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι τέτοιες

0: Επιστρέψαμε. Εκπομπή μπουρμπουλήθρε, σταμάτα. Μην παίζει με τα ψαλίδια.
1: Μην παίζει με τα νεύρα μα καλύτερα.
0: Και με τα νεύρα μα επίση.
2: Μα κάνει τα νεύρα ψαλίδια.
0: Παιδιά, σήμερα γιορτάζουν πάρα πολύ. Γίνεται χαμός.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Χρόνια πολλά σε όλους θα πω. Λέω να μην πω ποιοι γιορτάζουν.
2: Και σε μένα.
0: Και σε σένα.
2: Hey, dude.
0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα γιορτάζει ο καρπός. Ναι. Όλοι δηλαδή ξύρι καρποί, μάλλον.
2: Είδες. Το είδες ότι το διάβασε και μετά κοίταζε δεξιά-αριστερά. Να το πω, να το πω.
1: Με το που άνοιξε τη σελίδα και είδε αυτό, λέει αυτό θα πω.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Γιορτάζει Αγαθονίκη, ναι. Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σίλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλία, Φλωρέντος, Φλωρέντης, Φλωρέντος, Φλωρέντσος, Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλόρινα, Φλωρένσα, Φλωρέντζα και Δία.
1: Μάλιστα. Επίσης σήμερα να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Γελάμε ηρωνικά. Σε κάμαρα.
2: Το ξέρεις ότι η Μέλανη πάντα λέει πω όπου γιορτάζουν πάρα πολύ σήμερα. Και απλά διαβάζει όλα τα υποκοριστικά από τα ονόματα. Μπαίνει σε κάποια σελίδα. Το Αγιανιού θα έχει 9 σελίδες με Γιάννη.
1: Γιάννης, Γιαννάκης, Ιωάννης,
2: Τζόνι.
0: Έτσι δεν πρέπει να τους πούμε.

0: Για πες μας το όλοι, τι έγινε σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, έχω γεννήσεις που επίσης συμπεριλαμβάνει πολύ καλά ονόματα και θα πάω στο 1934, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε η Νάνα Μούσχουρη.
0: Α.
1: Το 1951 ο Αντώνης Καφετζόπουλος.
0: Α.
1: Θα το συνεχίσει αυτό για πολύ ακόμα.
0: Ενθουσιάζομαι.
1: Επίσης... επίσης το 1967 ο Χαβιέρ Σοτομαγιόρ, κουβανός αθλητής, πολύ γνωστός.
0: Πάρα πολύ.
1: Το 1971 ο Πύρος Δήμας. Καλά τώρα, εντάξει. Και τι άλλο έχουμε, το 1982 τον Ιαν Θόρπ.
0: Αυστραλός κολυμβητής και όσους δεν το γνωρίζουν.
1: Έτσι. Μαζί με τον Μάικλ Φέλπς ήταν τα δύο πιο βαρβάτα ονόματα.
0: Σωστά,
1: έτσι στην κολύμβηση. Στάθη, γιατί με κοιτάς αυτό το βλέμμα.
0: Γιατί δεν ξέρει κανένα.
2: Όχι,
0: αποσβολωμένος.
2: Δεν το ξέρεις ότι εγώ έκανα κολύμβηση.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Και εγώ έκανα κολύμβηση.
2: Δεν σου φαίνεται. Αλλά εγώ έκανα κολύμβηση.
0: Γιατί συγγνώμη, σου φαίνεται εσένα.
2: Κοίταξε.
0: Μην
2: με βλέπεις τώρα που κάθομαι. Άμα σηκωθώ, είμαι λίγο σαν κόμπρα. Ξεδιπλώνει το πάνω μέρος μου.
0: Κόμπρα καεί.
1: Έκανε πεταλούδα. Αλλά την πεταλούδα, ξέρεις.
0: Την έκανε στο πόδι, θέλει να κάνει τατουάζ.
2: Παιδάκι μου, ήμουν ο πιο γρήγορος αθλητής που υπήρχε στο Ήπτιο στην Ελλάδα όταν έκανα.
0: Έλα!
2: Όχι, ούτε καν. Ούτε καν, απλά έτσι το είπα.
1: Εσύ λίγο μας πεις ότι είσαι ο Ιησούς που περπάτε και πάνω στη θάλασσα.
2: Είμαι πάρα πολύ γρήγορος στην κολύμβηση.
1: Έλα, σοβαρά.
2: Ναι, καλέ.
1: Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε.
0: 80. Αφού...
1: όχι, όχι. Μάνα μου.
2: Αλήθεια. Όχι, ρε. Αλήθεια
1: με
2: πάρα πολύ. Και θα σου πω και την ιστορία. Όταν ξεκινήσαμε.
1: Μετά, λέει.
2: Δεν προλαβαίνω. Μην κόψετε τώρα.
1: Γιατί οι ιστορίες είναι μεγάλες.
2: Πήρα φόρα.
1: Πάμε για ένα break.
0: Ένα τραγουδάκι έτσι λίγο να ανέβουμε και να ετοιμαστούμε ψυχολογικά.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με δρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Δρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα δρακόψωμα από τη Θράκα! Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας δρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Αυτή η αιμονή που έχει να μπαίνει μπροστά μου και να με διακόπτει αυτό το παιδί. Θυμάσαι όταν ήμασταν μικροί. Όλοι βασικά όταν ήμασταν μικροί, οι γονείς αποφασίζουν σε ποιο άθλημα θα μας γράψουν.
0: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Ναι, εμείς και εγώ και ο αδερφός μου και η αδερφή μου θέλαμε να πάμε καράτε.
2: Ναι.
1: Οι γονείς μου επιμέναν να μας πάνε κολύμβηση.
2: Okay.
1: Εν τέλει μας πήγανε κολύμβηση. Πέρα στο δικό τους, δεν μπορώ να καταλάβει γιατί.
2: Okay.
1: Ενώ θέλαμε καράτε. Και τους λέγαμε, δηλαδή, άμα τύχει κάτι στο δρόμο, τι θα κάνουμε, θα πέφτουμε κάτω να κολυμπάμε. Λέει κολύμβηση στα πάτη γιατί είναι καλό, κάνει καλό στο σώμα και τέτοια. Πάνε, μας παίρνουν μπουρνούζι, μας παίρνουν σκουφάκια. Είχαμε γραφτεί στον
2: Γυαλιά,
1: Ναι, είχαμε γραφτεί στον Άρη Νικέας που έχει κολυμβητήριο εκεί πέρα δίπλα στο σπίτι μου.
0: Χαιρετίσματα στον Άρη Νικέας.
1: Πριν 40 χρόνια. Όχι, πριν να ήμουν 2 ή 2 ή 3 χρονών όταν πήγα.
2: Τότε πήγα. Οπότε είναι λογικό να μην έχει και άποψη να ασχοληθεί.
1: Και θυμάμαι ότι ξεκίνησα, ήμουνα πάρα πολύ καλό.
0: Σε σχέση με τα υπόλοιπα μωρά που ήταν δύο.
1: Ήδη κολυμπούσα στη θάλασσα. Και τέλος πάντων έκανα εγώ βουτιές εκεί στη μικρή πισίνα. Χαιρόμουν μόνος μου. Και με παίρνω και βάζω στη μεγάλη πισίνα, επειδή ήμουν πάρα πολύ καλός. Το θυμάμαι σαν χθες.
0: Και πνίγηκες.
1: Όχι. Με βάζω στη μεγάλη πισίνα και όλα τα παιδάκια τα είχαν σε μία λωρίδα να τρέχουν. και μπροστά και πίσω σε μία πηγαίναμε. Και επειδή όπως πήγαινα, κουτουλούσα με τα άλλα παιδάκια. Φοβήθηκα και σταμάτησα και δεν ξαναπήγα.
0: Και τέτοιο ταλέντο.
1: Ο φόβος μη χτυπήσω άλλα παιδάκια από την ηλικιώδη ταχύτητα. Λέω τόσο γρήγορα που κολυμπάω, κάτσε μην κόψω κανένα παιδάκι στη μέση.
2: Σιγάρε με.
0: Κάτσε. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα στερήθηκε ένα τέτοιο ταλέντο.
1: Ναι, καλέ, αφού μικρό με φωνάζανε Στάθη Φάλπς Μπόγδανο. Γιατί κοροϊδεύετε? Εγώ σας ανοίγω τα εσώ ψυχά μου και εσείς κοροϊδεύετε.

0: Έχω και εγώ να σας πω τη δική μου ιστορία. Εγώ πήγαινα.
1: Ήσουν και εσύ πρωταθλήτρια.
0: Ήμουνα, παιδιά, εγώ πήγαινα σε αγώνες κάθε Σαββατοκύριακο, θυμάμαι. Κάναμε προπονήσεις.
2: Ήμουν πρωταθλήτρια να βλέπω. Πήγαινα σε αγώνες και έβλεπα
0: τα αγώνια. Εγώ έκανα στο Άλσος Βεϊκού, στο ανοιχτό, να σημειωθεί ότι το χειμώνα πάγωνα, έβγαινα και ήμουνα με μοβ χείλη, γιατί έκανε πάρα πολύ κρύο, γιατί ήταν ανοιχτή η πισίνα.
1: Ναι, αλλά έτσι όμως.
0: Έτσι όμως χειραγωγήθηκα. Έγινα δυνατή. Τέλος πάντων.
2: Εκτός από όλα αυτά τα σαρδάμ, πριν λίγο με φώναξε να σου ανοίξω το σιέρτη από την μπαλκονόπορτα.
1: Γιατί μην χαλάσουν τα νύχια της.
2: Μην χαλάσουν τα νύχια σου.
1: Ήταν στα πλαίσια της χειραγώγησης.
2: Ναι, επειδή ήταν στα χέρια τα νύχια, χειραγωγήθηκε.
0: Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ποιο ήταν τώρα το θέμα? Εγώ έκανα πέμπτη δημοτικού με τρίτη γυμνασίου έκανα κολύμβηση. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα τα Σαββατοκύριακα είχαμε τους αγώνες. Εγώ έκανα ελεύθερο και ύπτιο. Κυρίως μου άρεσε πάρα πολύ. Και θυμάμαι πριν τους πιο σημαντικούς αγώνες, τους πιο δύσκολους ουσιαστικά της μεγαλύτερης κατηγορίας που μόλις είχα ανέβει. Παιδιά, σπάω το πόδι μου μετά την προπόνηση. Ήταν Παρασκευή βράδυ, το θυμάμαι σαν χθες. Και ξέρεις, πριν μπεις για ντους, με το που τελειώνεις την προπόνηση, έχει το αντιψυκτικό. Αντισηφτικό.
2: Εντάξει. Η μέρα πάει σε άλλο επίπεδο από τα σαρδά.
0: Συγγνώμη, είναι Τρίτη και 13, δικαιολογούμε. Πέρασα, ξέρεις, περνάς από αντισηπτικό για τα πόδια και εγώ εκεί γλίστρησα και έσπασα το πόδι μου σε τρία σημεία.
1: Δηλαδή, πριν βγεις, δηλαδή.
0: Πριν βγω, πραγματικά. Δηλαδή, ξενέρωσα τόσο πολύ τη ζωή μου, αλλά ποιο ήταν το θέμα? Ότι εγώ ψήλωσα και απότομα εκείνη την περίοδο και εμένα δεν μου άρεσε. Γιατί ήμουνα. Ήμουνα από τα πιο ψηλά κοριτσάκια στο γυμνάσιο και δεν ήθελα να ψηλώσω άλλο και έλεγα στη μητέρα μου ότι ψηλώνω από το νερό. Οπότε, σε συνδυασμό και με το σπασμένο πόδι, αυτά με έκαναν να σταματήσω την κολύμβηση.
2: Μετά από αυτή την ιστορία, είναι ο λόγος να σταματήσει και το ραδιόφωνο.

0: σε πια. Έχω παρόμοια ιστορία με σένα, Μέλανη. Δηλαδή ήμουν ολόιδιος με σένα. Μέχρι και την τρίτη ηλικία ήμουν το πιο κοντό παιδάκι του σχολείου. Ήμασταν διαφορετικοί από τους υπόλοιπους. Ήμουν το πιο κοντό παιδάκι του σχολείου. Και εγώ πριν πάω σε αγώνες, μετά είχα ξεκινήσει το ταεκβοντό. Έκανα αρκετά χρόνια ταεκβοντό. Και υπήρχε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Και κατέβαινα φάση φαβορή. Είχα προπονηθεί άπειρα. Κατέβαινα και θα γινόταν χαμός. Και στο ζέσταμα, παιδιά, μου κρατούσαν την μπανάνα. Είναι ένα εργαλείο, ξέρω, που το κλωτσάς για να κάνεις ανοίγματα και ζέσταμα.
1: Α, το ξέρω.
0: Και σηκώνω το πόδι μου ψηλά και γλιστράει το κάτω μου πόδι και σκάω με το κεφάλι κάτω στο παρκέ στο ζέσταμα.
2: Από τότε σου μείνει.
0: Και, και από τότε λέω θα ξεκινήσω ραδιόφωνο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τώρα εξηγούνται πάρα
0: πολλά. Και ξεκινάω, έπαθα διάσηση. Ότι έχεις πάθει διάσηση το καταλαβαίνεις άμα ξεράσεις και κοιμηθείς. Άμα κάνεις εμετό. Άμα κάνεις εμετό και μετά κοιμηθείς, είναι δείγμα διάσησης. Να ξέρετε.
2: Το έκανες αυτό.
0: Το έπαθα. Κανείς δεν έδωσε σημασία σε αυτά τα στοιχεία. Φωνάζω το όνομά μου, βγαίνω, παίζω αγώνα.
2: Α, βγήκε!
0: Ναι! Και ήμουνα φάση χάλια. Βγαίνω στο τερέν.
2: Και νομίζω ότι είσαι χάλια επειδή είσαι χάλια.
0: Είμαι χάλια. Όχι, όχι. Κατευθείαν με το γεια σας, τρώω μία στο κεφάλι κάτω. Σηκώνομαι, ναι. Ξεκινάμε πάλι, τρώω άλλη μία στο κεφάλι κάτω. Σηκώνομαι και πέφτω μόνος μου κενό. Χωρίς να με κοιτάζει, χωρίς να με ακουμπήσει κανένας, απλά έπεσε ευθεία.
1: Ταινία έτσι.
0: Και με πήρα στενοφόρο. Και ξύπνησα στο νοσοκομείο, μάνα μου από πάνω, τρελή. Σταματάς αυτά τα βάρβαρα πράγματα.
2: Έλα ρε.
0: Έγινε χαμός. Οπότε πάθαμε το ίδιο, Μέλανη.
2: Άρα και, εγώ μετά, δηλαδή που...
0: και μετά ψήλος.
2: Άρα εγώ που δεν έκανα ούτε πολύ μισού ταεκβοντό και απλά πήγα σε ένα διαγωνισμό χοντρόγκ, μια χαρά ήμουν.
0: Πήγες σε διαγωνισμό χοντρόγκ.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
9: Και 2810-341019.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Λοιπόν, δεν ήταν ακριβώς διαγωνισμός του hot dog, θα σας πω τώρα. Γυμνάσιο ηλίκιο νομίζω ήμουνα. Ήμουνα και είπα ήμανε. Λοιπόν, και τότε ήταν τέλος σχολικής χρονιάς και είχαμε βάλει ένα άθλημα στο οποίο τρέχαμε από τη μια άκρη της μπασκέτα στην άλλη, αλλά στη μέση της διαδρομής, στη γραμμή ουσιαστικά, θα έπρεπε πρώτα, αφού είχαμε δεμένα χέρια, να πέσουμε κάτω στα γόνατα και να φάμε ένα μπέργκερ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα φάμε τον μπέργκερ και όπως το φάει πρώτο, σηκωνότανε και έτριχε. Και έχουμε βάλει σε ένα συμμαθητή που έχουμε πάει εμείς να πάρουμε τα μπέργκερ και έχουμε ένα συμμαθητή και το έχουμε βάλει μέσα. Μιλάμε πριν να του ρίξαμε μισό μπουκαλάκι πιπέρι από αυτό που τρίβουνε. Και τώρα φαντάζομαι μιλάμε για Ιούνιο, έτσι, οπότε είχε ζέστη. Και στη φάση τώρα που έχουμε πέσει όλοι στα γόνατα και αρχίζουμε να τρώμε τον μπέργκερ, ακούμε τον τύπο ο οποίος αρχίζει και ορίεται και να λέει δεν μπορώ άλλο, ξέρω εγώ και τέτοια. Και εμείς φυσικά δεν μπορούσαμε να κρατηθούμε από τα γέλια, γιατί είχαμε πέσει κάτω και κλαίγαμε. Αυτός έκλαιγε από το πιπέρι, εμείς κλαίγαμε από τα γέλια.
2: Επιτροπή δεν υπήρχε ή μεταξύ σας το κάνατε?
0: Δεν υπήρχαν οι καθηγητές, αλλά δεν ξέραν οι καθηγητές. Είχε έρθει ο Χουάν Αντώνιο Σάμαραν, ποιος είναι αυτός? Ναι, ναι, και είχε πει θέλω να το βάλουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ήθελα να δουν κατά πόσο έχει αποτέλεσμα.

0: έχω παρόμοια ιστορία. Με κάποιον που κάει και πολύ. Απλά αυτό μου θύμισες. Είμαι σπίτι, παιδιά, και παραγγέλνω από γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας. Ναι. Μία πίτσα και πάντα λέω θέλω να είναι καυτερή. Αλλά όχι με πιπέρι ταμπάσκο, θέλω να μου βάλετε καυτερή πιπεριά.
1: Α, okay,
0: ναι. Οπότε πάντα παίρνω με καυτερή πιπεριά. Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποιες καυτερές πιπεριές, ναι, που είναι πολύ καυτερές πιπεριές.
1: Όντως, όντως. Ναι.
0: Υπάρχουν κάποιες καυτερές πιπεριές που δεν τρώγονται από φυσιολογικούς ανθρώπους. Μάλιστα, καυτερά, όχι ακραία.
1: Αγγίξεις, βασικά.
0: Είναι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: είναι καυτερές, πραγματικά καυτερές. Ναι. Παραγγείλω την πίτσα, παιδιά, και είναι τόσο καυτερή που έχω βγάλει τις πιπεριές πάνω από την πίτσα, mm-hmm, και η γεύση που έχει αφήσει πάνω στο τυρί, και ακόμα και αυτή η γεύση μου έχει κάνει τα χείλια και έχουν πριστεί. Mm. Ήτανε τόσο καυτερή η πιπεριά. Και είμαι σπίτι, έχει μείνει ένα κομμάτι και χτυπάει το κουδίνο ο ξαδερφός μου και έρχεται πάνω. Μέχρι να ανέβει, έχει χτυπήσει, ναι, το θηροτηλέφωνο. Μέχρι να έρθει, ναι, πάνω, έχω το τελευταίο κομμάτι. Έχω σηκώσει το τυρί, έχω βάλει όλες τις καυτερές πιπεριές από κάτω. Όλες τις καυτερές που είχα βγάλει μέσα στο κουτί. Κλείνω το τυρί και κάνω ότι πάω να τη φάω. Έχω ανοίξει την πόρτα. Μπαίνει, του λέω τρέχα, τρέχα. Είναι το τελευταίο κομμάτι. Προλαβαίνει τελευταία μπουκιά. Και έρχεται γρήγορα και τρώει μια τεράστια μπουκιά από
1: όχι
0: μπροστά.
1: Ρε φίλε.
0: Και τον έχω μπροστά μου και αρχίζει και μασάει, μασάει, μασάει. Και όπως με κοιτάει έτσι χαμογελαστός ότι κατάφερε και πρόλαβε, ναι, και έφαγε την τελευταία μπουκιά, γουρλώνει τα μάτια, σταματάει να μασάει.
1: Άρχισε να υδρώνει.
0: Με κοιτάει και τρέχει και φεύγει. Και έφυγε. Έφυγε το σπίτι. Έφυγε όπως ήρθε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Δεν του είχε ξαναμιλήσει από τότε.
2: Ξαναείδες από τότε.
1: Όχι. Λογικό.
2: Ξαναμιλήσατε.

0: μετά από αυτές τις καυτές ιστορίες πάμε σε μια καυτή φιλοσοφία. Ξεκινάω.
1: Μέλλον, σε διακόπτω τώρα.
0: Γιατί?
1: Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι το βιβλιαράκι που διαβάζεις είναι 365 μέρες ευτυχίας που διαβάζεις ιστοριούλες από κάθε ημέρα.
0: Σωστά.
1: Θέλω να μας διαβάσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία του σήμερα.
0: Για τη συγκεκριμένη, 13 Οκτωβρίου.
1: Μέλλον, συγγνώμη, σε διακόψα, φεύγω πίσω με το κεφάλι κάτω. Νόμιζα ότι είχες ετοιμάσει κάποια.
0: Όχι, όχι, όχι, ξέρω εγώ τι κάνω. Ο έρωτας. Βασιλίδες κάτι.
1: Ξέρω τι κάνω. Ο έρωτας.
0: Ο έρωτας είναι ένας δαίμονας, μια φωτιά, ένας παράδεισος, μια κόλαση όπου κατοικεί η ειδονή, ο πόνος και η μελαγχολική μετάνοια. Ρίτσαρντ Μπάρνφιλντ.
2: Θα μπορούμε. Ο Γκάρφιλντ. Εσύ τώρα δηλαδή περιμένεις να αναλύσουμε όλο αυτό, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι και παράγραφος το Άρλεκιν.
1: Έχεις προσέξει ότι ξεκινάει. Ότι λέει το, αυτό που διαβάζει το λέμε στόμφο και με τον ίδιο στόμφο λέει και το όνομα αυτού που το έγραψε.
0: Εννοείται.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Μετά πρέπει να αλλάξει για να καταλάβουμε ότι.
0: Ρίτσαρντ Μπάρνφιλντ, εντάξει.
1: Ρίτσαρντ Μπάρνφιλντ.
0: Λοιπόν, έλα, θέλω να το σχολιάσουμε αυτό.
1: Ωραία, να το σχολιάσουμε.
0: Δεν θυμάστε τίποτα, είμαι σίγουρη.
1: Εγώ θυμάμαι, εγώ θυμάμαι. Να σου πω με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Ο έρωτας είναι.
2: Με πολλά δεν μπορείς έτσι και έτσι.
1: Ο έρωτας είναι όλα τα αντίθετα. Ζέστη και κρύο, κόλαση και παράδεισος. Και όποιος το έχει ζήσει.
0: Συν και πλήν,
2: μπαταρίες.
1: Διά επί. Ποιο είναι το αντίθετο του μπλε?
0: Του μπλε.
2: Του μπλε.
0: Το λευκό. Το λευκό είναι το αντίθετο όλων των χρωμάτων. Σα έκαψα.
2: Καλά, θα σε κάψω τώρα αυτό που θα πει. Ποιο είναι, Στάθη, το αντίθετο του μπλε?
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα, μάλιστα.

0: παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρησία.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες εδώ κοντά σας, στην παρέα σας. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, τι μας έχεις.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανη.
2: Χαίρετε τόσο πολύ που λέει το όνομα.
3: Ναι.
2: Πες μας, Μέλανη.
0: Θέλω να σας πω.
2: Να σου πω, να είναι όμως, ως τώρα να ξέρεις. Μας έχεις πει δύο χρήσιμες πληροφορίες. Μία, τα περί καψίλια.
0: Ναι.
2: Και μία, ότι αν δεν έχουμε φεγγάρι, μας φύγουν τα μαλλιά.
3: Αυτό,
2: αυτά,
3: ναι.
2: Τα δύο έχεις πει ως τώρα.
3: Εγώ, ναι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα έχω κάτι πιο light.
3: Α,
0: εντάξει. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
2: Μην μας τα φέρνεις.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι σύμφωνα, λέει, με μία έρευνα, το 2% των παντρεμένων ζευγαριών, ναι, λέει, έχουν γνωριστεί σε σούπερ μάρκετ. Και επίσης, σύμφωνα με μία άλλη έρευνα, το πιο hot σημείο να γνωρίσεις κάποιον και να κάνεις ουσιαστικά το πέσιμο που λέμε εμείς, είναι το σούπερ μάρκετ.
3: Ναι, εντάξει, ισχύει.
2: Εσύ μας τα έλεγες αυτά που μας έλεγες. Πιο cool marriage dude για να γνωρίσεις κάτσμα είναι το σούπερ μάρκετ.
0: Εγώ που θέλω να καταλήξω, ότι άμα πας για ποτό κάτι τέτοιο,
2: στο σούπερ μάρκετ,
0: έτσι λίγο πιο...
3: Ναι, εκεί στο ράφι με τα ποτά.
0: Με τα ποτά.
2: Ήρθα στο μπαρ. Το ράφι με τα ποτά λέγεται μπαρ στο σούπερ μάρκετ.
0: Άμα θέλεις να προσεγγίσεις κάποιον στο μπαρ, είναι έτσι λίγο πιο δύσκολο από το να προσεγγίσεις.
2: Γιατί
0: στο
2: είναι
0: σούπερ
2: δύσκολο,
0: μάρκετ,
2: ρε Μέλλαν. Είναι δύσκολο για εσάς και για όλη αυτή τη νεολαία πλέον που ασχολείται τόσο πολύ με τα social. Εμείς ξέρουμε, πάω στο μπαρ, μου αρέσει μία, πάω δίπλα τη, καλησπέρα.
0: Δεν μας αρέσουν αυτά πια. Αυτό θέλω να σου πω.
2: Δεν σου αρέσω, θα φύγω.
0: Δεν μου αρέσει αυτό να έρθει κάποιο να κουμπίσει το ποτό. Καλησπέρα, πώς
2: έλεγα. Ωραία, μπορεί να στο κάνει.
3: Κάτσε με μένα.
0: Ενώ άμα με ρωτήσει, ξέρει μήπως που είναι οι ντομάτες. Εκεί με έχει ρίξει.
3: Άμα σε έχει ρίξει με την ντομάτα, είσαι για ντομάτες. Ξεκάθαρα.
2: Πρέπει να σου ρίξει και ντομάτες. Να μην σε ρίξει με ντομάτες.
3: Δηλαδή, έλεος.
0: Δεν ξέρετε εσείς.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, εγώ είμαι εδώ για να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή.
0: Γιο, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram.
2: Να σου μιλάς γρήγορα επειδή είσαι ράπερ τώρα.
0: Ναι, είμαι τράπερ αυτή τη στιγμή. Μπαίνετε, like, ιστορίες,
3: χαμός,
0: καρδούλες, μηνύματα, ξέρετε εσείς τα γνωστά, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, γεια.
4: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδη, κυρίε και κύριοι, μετά το γεια τη Μέλανη που δεν ήταν αποχαιρετιστήριο, ήθελε να πει γιο μάλλον.
1: Το πιο κομμένο γεια, γιο.
0: Ήθελε να πει γεια ή γιο.
2: Τα λέμε στα γνωστά γεια. Γνωστά γεια, ξέρει, κάνει ρήμα. Εμεί οι τράπερ κάνουμε ρήματα. Τι δεν καταλαβαίνει.
0: Φυσικά μην κάνει ουσιαστικά. Ρήμε κάνετε.
1: Ρήμα. Συνήθως τα χρησιμοποιούμε σε παρακείμενους και τέτοια.
0: Εμείς μιλάμε ουσιαστικά, μιλάμε με επίθετα, μιλάμε με χρονικούς προσδιορισμούς.
1: Ήταν εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Δύο ώρες κοντά σας το επίρρημα της καρδιάς μας. Μέλανη Μιλένοβα.
2: Εννοείται και αγαπημένος μας Στόλης Αγγελακόπουλος.
0: Και φυσικά στην παρέα μας ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Ήταν εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Με αυτά και με αυτά σας αποχαιρετούμε.
2: Με αυτά και
1: να
2: με
1: έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο.
0: Σωστά.
1: Μέχρι αύριο τι έχουμε να πούμε όμως.
0: Ένα.
1: Τι.
0: Μπαμ.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Vk69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Κουσκούς και εδώ είμαστε. Καλώς τους, καλώς τους. Δεύτερη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. 13, στην μεταξύ, Τρίτη και 13.
1: Αου, αου.
0: Έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ένα τέλει κουσκούς είναι εδώ.
1: Ένας μασούτης είναι δίπλα σου.
0: Φυσικά.
1: Και μπαίνεις, στην παρέα σου.
0: Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας μασούτης που είναι εδώ, ανάχωμα στην ακρίβεια. Ένας μασούτης που μπορείς να κατεβάσεις το application και μέσα στο διαδραστικό χάρτη να δεις ποιος μασούτης είναι δίπλα σου, να δεις τα e-coupons, τα e-orders, αλλά και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας. Μην ξεχνάς βέβαια ότι κάθε μέρα έχεις και την ενημέρωση με pass notification για την προσφορά της ημέρας. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά και δυναμικά. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες, δεν πας πουθενά, δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική.

0: Δεν ξέρω τι δεν παλεύετε. Για μένα ένα πράγμα που δεν παλεύετε είναι η αγένεια.
1: Καλά, εντάξει, το
0: η αγένεια.
1: Εντάξει, δεν έχω χειρότερο. Δεν έχω χειρότερο. Γενικά. Και εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει ανθρώπους αγενείς, οι οποίοι είναι και άνθρωποι, ρε παιδί μου, που είναι έτσι υψηλού κοινωνικού στάτους, ας πούμε.
0: Ναι, το ζήσα και πρόσφατα.
1: Ναι, το έχω δει αυτό. Ή άνθρωπος με πολλά χρήματα, επίσης, που έχει τύχει να συναναστρεφώ, που είναι εξαιρετικά αγενείς. Αυτό μπορεί να με ξεπεράσει.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Η αγένεια δεν είναι μόνο σε πρώτο χρόνο να σου πούν κάτι προσβλητικό, είναι και σαν συμπεριφορά.
1: Αυτό είναι, με αυτό.
0: Δηλαδή, εκεί είναι που εμένα μου χτυπάς καμπανάκια, τρελαίνομαι εκεί.
1: Εμένα αυτό μπορεί να. Μπορεί να κρίνει. Μάλλον μπορεί να καταλάβει έναν άνθρωπο από το πώς συμπεριφέρεται, στον τρόπο που θα βγείτε έξω και στον τρόπο που θα παραγγείλει κάτι.
0: Σε ανθρώπους ειδικά που νιώθει ότι δεν τους έχει ανάγκη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, εκεί το έχω δει και εγώ. Ναι. Και πολλές φορές έχει τύχει με ανθρώπους να έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί είναι αγενής έναν άνθρωπο που κάνει τη δουλειά του. Είναι, το θεωρώ απαράδεκτο.
1: Έτσι, αυτό.
0: Με αλφα κεφαλαίο κιόλας το απαράδεκτο. Λοιπόν, ταλέντο. Έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη, η ελικοκίνου.
1: Εθέμ.

0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Δεν ξέρω αν έχεις ανακαλύψει και άλλα τραγούδια από το άλμπουμ. Εγώ θα σου πω ότι το 2100 είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Το έχουμε καταλάβει, Παναγιώτη μου.
0: Προτιμώ να δεθώ με εκρηκτικά παρά μαζί σου.
1: Το έχουμε καταλάβει, Παναγιώτη μου. Μπαίνεις μέσα, μπαίνουμε εδώ πέρα και μας το βάζεις διαπασόν. Όχι, εντάξει.
0: Είμαι φαν του συγκεκριμένου τραγουδιού.
1: Πώς δεν το έχουμε πει όμως αυτό. Προτιμώ να μην. Δεν ξέρω. Παρά να είμαστε μαζί.
0: Δεν το έχουμε γράψει όμως σε τραγούδι αυτό.
1: Όχι.
0: Δηλαδή ο Μάκας εδώ έκανε πολύ ωραία δουλειά με τον κύριο Φακίνο.
1: Μπράβο τους. Γενικά οι συνεργάτες της Κατέρινας κάνουν πάρα πολύ ωραία δουλειά. Γενικά.
0: Κοίτα, έχουν επικοινωνήσει πολύ με το σήμερα.
1: Ναι.
0: Που αυτό ενδεχομένως πριν κάποια χρόνια το κάνανε ο Καρβέλας, ο Φίβος, ο Θεοφάνος σε κάποια πράγματα. Ναι, ο Παντελίδης επίσης το έκανε.
1: Το έκανε.
0: Είχε ένα αέρα που το είχε κάνει αυτό.

0: Είναι 10:30.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Daily Couscous

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό κουσί είναι στην παρέα σου, η Λένια Βίλιαμ.
1: Παϊμαγιώτη Σίμω, εδώ είμαστε.
0: Γιατί το λε έτσι με μηδία.
1: Γιατί έδωσε έμφαση στο Λάμδα, η Λένια, και είπα Παναγιώτη Σίμω. Δεν το είπα κάπω δηλαδή για να.
0: Εγώ έτσι πήγα να αντιληφθώ και λέω τι γίνεται εδώ.
1: Όχι Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, έγινε ένα χαμό. Η πιο σύντομη και μεγάλη πτώση σε άλμπουμ. Η Miley Cyrus ενώ πήγε στο νούμερο 1 με το ολοκαίρινο της άλμπουμ, μέσα σε μία εβδομάδα πήγε στη θέση 147.
1: Why?
0: Because I think they listened the album.
1: Yes, okay.
0: Θεωρώ ότι απλά ακούσαν το άλμπουμ και ίσως δεν ήταν αυτό που περιμένανε.
1: Εντάξει, έχει δημιουργήσει και τρελά expectations η Miley Cyrus μετά το Flowers που έκανε και το comeback αυτό το δυνατό.
0: Εντάξει, η Miley Cyrus να πούμε ότι είναι κόρη.

0: ένας πολύ μεγάλου στάρ της country μουσικής. Γι' αυτό το λέω και η Dolly Parton ήταν θεία της νονά της, κάτι τέτοιο. Και μάλιστα το έχει κάνει πλέον Miley, σκέτο.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και ο μπαμπάς της είπε το καταλαβαίνω, γιατί πλέον η κόρη μου με ξεπέρασε.
1: Αλήθεια,
0: ναι.
1: Γλυκούλης μου,
0: ναι.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό.
0: Έρωτας μικρός, ένα υπέροχο τραγούδι από την Μπέγκη Ζήνα, που για μένα περιγράφει το ξενέρωσα με τον πιο όμορφο τρόπο,
1: ναι.
0: Που λέει πάγωσες εσύ,
1: πάγωσα,
0: κρύωσα κι εγώ, που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω.

0: Όχι, γιατί αυτή είναι η αναβίση. Έναντι η Νίκος Κούρσης είναι στην παρέα σου. Δεν θέλω άλλο να συζητήσουμε για την αναβίση.
1: Νίκος Καρβέλας είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Okay, ήθελα πριν να ρωτήσω.
0: Τα πάντα είναι του Νίκου Καρβέλα. Ειδικά τα καινούργια της ρε. Η αναβίση έχει να πει κάτι εκτός Νίκου Καρβέλα από το απαγορευμένο. Δεν έχει ξαναδισκογραφήσει κάτι διαφορετικό. Α, ψέματα. Το κι όμως δεν τελειώνει, έχει πει στο ενδιάμεσο. Στο λέω γιατί το έχω δουλέψει. Ένα ντουέτο με τον Μπαμπιστόκα.
1: Ναι.
0: Που ήταν ένα τραγούδι ιταλικό και είχε γράψει τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης. Το τραγούδι ήταν ιταλικό και είχε κερδίσει το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο.
1: Άντε ρε. Δεν το ξέρω, αλλά πάντως σε κάποια
0: παιδιά, ακούτε Daily Couscous. Είμαστε και επιμορφωτική εκπομπή πέραν των άλλων. Πολύ βασικό αυτό.
1: Και δει για τα μουσικά, έτσι. Τώρα μην
0: ειδικά καλά στα μουσικά, παίρνεις και πτυχίο στο τέλος της σεζόν από εμάς.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Απόν, κατάδο και επιστρέφουμε.

0: Υπέροχη Νατάση Θεοδωρίδου, λοιπόν. Αυτό είναι το φορτηγό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Βασικά, μπορείτε να μου λύσετε μία απορία. Υπάρχει κάποιο από εσά εκεί έξω που έχει ξεκινήσει να σκέφτεται αν θα πάει κάπου τα Χριστούγεννα?
0: Άκου, θα σου πω κάτι. Οπα. Θα σου μιλήσω πολύ ειλικρινά. Έχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος γάμο 27 Δεκεμβρίου.
1: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι στο ζωή.
0: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ναι. Με τη Γαλάτη. Λοιπόν, εγώ λοιπόν είμαι καλεσμένο σε αυτό το γάμο.
1: Έχει ένα τραγούδι τρομερό ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Όχι τώρα, εννοώ το παλιό. Το σκεφτόμουν έτσι.
0: Πάρα πολλά ωραία τραγούδια έχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, να ξέρει.
1: Πάρα πολύ.
0: Και συνθετικά και δικά του που έχει πει, που τα περισσότερα έχει γράψει ο ίδιος.
1: Anyway, πάμε. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος παντρεύεται λοιπόν.
0: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος παντρεύεται. Εγώ παραδοσιακά.
1: Στην Κύπρο.
0: Εγώ παραδοσιακά 25 Δεκεμβρίου είμαι με το φίλο μου το Μανώλη και κάνουμε.
1: Στην Ιταλία.
0: Κάνουμε μαζί. Ναι.
1: Τώρα...
0: Είμαι τώρα σε μια κατάσταση. Τι να κάνω? Πες μου, λιώνω από τον καημό μου. Μόνη νύχτα ακούει το παράπονό μου.
1: Δεν λες μήπως το φίλο στο Μανώλη να έρθει εδώ πέρα?
0: Να πάμε μαζί στο γάμο.
1: Να πάτε μαζί στο γάμο.
0: Θα φέρω έναν άγνωστο άνθρωπο σε έναν στο γάμο ενός.
1: Ό,τι είναι τώρα, ρε Παναγιώτη μου, σιγά.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι τόσο απλό. Προσπαθώ να μάθω λίγο τα details του γάμου. Εγώ περνάω και πολύ ωραία στην Κύπρο.
1: Κοίτα, γιατί δεν πας λίγο νωρίτερα, ας πούμε, στην.
0: Θέλω να σου πω ότι δουλεύω κιόλας.
1: Έλα, Παναγιώτη, τώρα δουλεύει. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα κάνω εγώ το ραδιόφωνο για 3-4 μέρες.
0: Όχι, δουλεύω γενικά. Δεν κάνω μόνο
1: έλα,
0: το ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, θα κάνω, τα κάνεις από απόσταση.
0: Υπάρχει κάνεις... πάντα μια απόσταση μικρή από τον έρωτα ως την καταστροφή.
1: Φώτα κλειστά, δεν θα κοιμηθώ.

0: σε λίγες μέρες μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αυτές είναι οι μέλισσες, αυτή είναι η μοναχική καρδιά που αποθυμάμαι την πρώτη φορά που μου έστειλε ο τότε μάνατζερ των μέλισσών το τραγούδι αυτό και έπαθα πλάκα. Και του στέλνω μήνυμα και του λέω: τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, έχω πάθει σοκ. Και μου λέει: έλα, μου λέει, καλή τώρα, επίτηδε το κάνει από ευγένεια. Όχι, όχι, πραγματικά μ' αρέσει. Και κάνει αυτό το χαμό
1: ναι.
0: στα digital, στο νούμερο ένα, πόσε εβδομάδε στο IFPI. Και λέω: κοίταξε να δει, ρε παιδί μου, ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά. Εντάξει, η μέλισσα μου και ένα πολύ ωραίο ήχο, ρε παιδί μου. Σαν μέλισσε, έναν ωραίο πιο pop ήχο που λείπει.
1: Ισχύει.
0: Νιώθω.
1: Ισχύει.
0: Αυτό το παροξισμό πάνω.
1: Σε κάθε περίπτωση, να σας πούμε κάπου εδώ ότι ένας Μασούτης είναι στην παρέα σας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης είναι και στη δική μας την παρέα και είναι και δίπλα μας. Ένας Μασούτης σταθερός, σαν τον ήχο των μελισσών ένα πράγμα. Εντάξει, αυτό τον νερό, τον pop, τον ήχο, απλά δεν αλλάζουν, παιδί μου. Αυτοί μένουν σταθεροί. Σου λέει, τι κάνουμε, είμαστε εδώ για να σταθούμε.
0: Σταθεροί γιατί κυμνείτε.
1: Ακριβώς. Για να σταθούμε ανάγωμα στην ακρίβεια. Είμαστε εδώ για να σας φροντίσουμε, για να σας προσέξουμε. Είμαστε εδώ για να σας δώσουμε τα καλύτερα προϊόντα. Μας ζούμε τον τόπο μας, βρίσκεται και κάνει, λογικές επιλογές μας ούτε. Και όλα αυτά μάλιστα σας δίνουν και τους διπλάσιους πόντους στη μάσκα. Τι άλλο θέλετε. Θέλετε να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα, θέλετε. Θέλετε να
0: τι
1: πάμε.
0: Τι
1: να...
0: άλλο θέλετε.
1: Ναι. Θέλετε να πάμε.
0: Πάμε να δώσουμε πρόστιμα, Ηλίας Βρετός και επιστρέφουμε ένα daily throwback. Θα γίνει χαμός.

εσύ σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου παίζει.

0: Για κάποιο λόγο γίνανε όλα, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ντέλι Κουσκούς στο Facebook, Ντέλι Κατοπαύλακους, Κατοπαύλακους στο Instagram, Ντέλι Κουσκούς 2 στο TikTok. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο 1996.
1: 96? Ναι. Μάλιστα.
0: Έχει γράψει τη μουσική ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ενώ τους στίχους η Γκίκα Βούλα.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ γνωστό τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Άνδρας, ακόμα και τώρα.
0: Τι, έτσι, τραγουδάει.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ ενεργός. Πάρα πολύ ενεργός.
1: Πάρα πολύ ενεργός.
0: Πόσο θα ήθελα απόψε που έχουν σβήσει τα αστέρια στη μικρή καμαρά μου να βρισκόσουν ξανά. Να σε πάρω για πάντα μέσα στα δυο μου τα χέρια, τα τραγούδια αγάπης να μου λες σιγανά. Πόσο θα ήθελα απόψε που δεν βγήκαν τα αστέρια να βρισκόμουν κοντά σου έστω για μια στιγμή. Με μισό σβηστά φώτα στη μικρή καμαρά σου και τα τζάμια να πέφτουν με ρυθμό η βροχή. Και στα τζάμια να πέφτουν με ρυθμό η βροχή. Θέλω να σου πω κάτι. Ούτε εγώ θα το βρίσκα. Για να είμαι ειλικρινής. Τώρα είναι πάρα πολύ κοντά το ρεφρέν. Αλλά το κουπλέ δεν θα μου πήγαινε το μυαλό ούτε κατά διάνοια.
1: Δεν έχω την ιδέα.
0: Είναι ο Αντώνης Ρέμος, να πούμε.
1: Άντε ρε.
0: Μην απορείς που σκέφτομαι πάλι εσένα. Μια τέτοια νύχτα μου ξύπνα.
1: Τα πράγματα. Ούτε. Όχι.
0: Όχι, όχι. Σου λέω.
1: Ούτε απέξω, μα,
0: ήμουν πολύ ειλικρινή. Σου λέω. Και εγώ να μου το βάζες που έχω κάνει μια διατριβή στον Αντώνη Ρέμο, δεν θα το έβαζα.
1: Όχι.

0: ολοκένουργιο τραγούδι από την Εύη Κουρκουβίνη, αυτός. Πολύ ωραίο.
1: Πολύ.
0: Αυτός λέω. Φύγε κύριος και λέω αυτός. Φύγε κύριος. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και μ' αρέσει και πάρα πολύ η Εύη Κουρκουβίνη, θέλω να σου πω.
1: Και εμένα μ' αρέσει πολύ.
0: Μ' αρέσει που έχει μία γλύκα. Έχει ένα σεξινες που αυτό όμως δεν είναι πρόστιχο.
1: Και εμένα μ' αρέσει πολύ η Εύη Κουρκουβίνη. Και... έκανε και ένα μπράφ πολύ απότομο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και νομίζω το έκανε πολύ μέσα, και μέσα από το TikTok το έκανε πολύ.
0: Σκέψου τρία χρόνια είναι η Εύη Κουρκουβίνη στις ζωές μας.
1: Εγώ ήταν τελευταίο ένα, πιο πριν δεν είναι.
0: Δηλαδή ήταν με τον Νίκο Βέρτη και είχε βγάλει ένα medley.
1: Ναι.
0: Με ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Και έβλεπε μια φρέσκα κοπέλα. Όχι στα στυλ του πάρα πολύ αδύνατη και όλο αυτό που συνηθίζεται. Μια κανονική κοπέλα. Κανονική, δεν είναι χοντρή. Ναι. Κανονική. Έχει αδυνατήσει κιόλας.
1: Το ένα δυνατή, ναι.
0: Και γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, όχι, ήταν έτσι. Εμένα μου αρέσει πολύ. Μ' αρέσει. Έχει κάτι.
0: Και γλυκιά. Πολύ.
1: Ναι, δεν την ξέρω, δεν έχω γνωρίσει.
0: Εγώ την
1: αλλά
0: έχω γνωρίσει.
1: Αυτή τη γλυκή τέτοια που ναι. Έχει μου αρέσει πολύ και τη ενότητα.

0: Είναι 11:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπή. Ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Εμείς εδώ είμαστε λοιπόν. Έτοιμοι και δημοπόλεμοι για ό,τι ήθελε προκύψει. Τρίτη και 13. Όρθιοι ακόμα να πω.
1: Και χειροκροτάμε και όρθιοι κιόλας που τα έχουμε καταφέρει μέχρι και σήμερα και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Έτσι, έτσι, έτσι, λέμε και αυτά. Έτσι, έτσι.
0: Είναι και αυτό θέλει το κουράγιο του να πούμε.
1: Και αν το σκεφτείτε, έχουμε φτάσει και στα μέσα του Οκτώβρη. Έτσι. Γιατί εγώ.
0: Εντάξει, ναι. Έχουμε λίγο ακόμα για τα μέσα, ναι. Έχουμε και μία 28η. Βέβαια, η 28η πέφτει.
1: Την κάνει,
0: Βανίγκο,
1: είναι Τετάρτη. Τι να την κάνει την 28η. Μην το ξεχνάμε. Τέλο πάντων, εντάξει. Είναι μια μέρα για ξεκουραστή πάντω. Όπω και να έχει, γιατί σκέψει λίγο. Δουλεύει Δευτέρα Τρίτη, Τετάρτη δεν δουλεύει. Πέμπτη Παρασκευή. Τι είναι, δηλαδή, σαν χωρίζει την εβδομάδα. Δεν θα ήταν τέλειο να είχαμε Τετάρτη άδεια.
0: Νομίζω Τετάρτη σε κάποιε χώρε δεν έχουν σχολείο την Τετάρτη.
1: Δεν θα ήταν τέλειο. Να μην δουλεύει Τετάρτη. Πού είναι το Σαββατοκύριακο. Έτσι αντίστοιχα, να μην δουλεύει και Τετάρτη. Δεν θα ήσουν πιο παραγωγικό.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να βγει αντικειμενικά.
1: Άντε καλέ.
0: Εδώ κοντεύουμε να δουλεύουμε μέχρι τα 80.
1: Μην κοιτάς πάνω γιατί μου δουλεύουμε εμείς μέχρι τα 80 και δουλεύουμε και Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Ανοιχτή ακρόαση. Αυτό είναι ο πάνω σκιά μας.

0: Λέει ένα ζευγαρά, τι γίνεται και με αυτό το Vogue. Τώρα περσινά ξανά στα φίλια θα μου πει. Μία που είπε για το μαζονάκι ο Γονίτης. Μία με τον Κασιδιάρη. Μία το ένα. Μία. Δεν έχει μείνει ησυχία η κατάσταση.
1: Όχι. Κάνει χαμό.
0: Ο κύριος Σταμάτης δεν είναι πόνο.
1: Ο κύριος Σταμάτης γενικά δεν.
0: Θα σου πω όμως κάτι. Είμαστε κι εμείς όμως. Είναι ένας άνθρωπος που είναι σε ένα. Είναι στην τρίτη φάση της ζωής του, ρε παιδί μου. Εντάξει. Κάποια. Όχι ατοπήματα. Εγώ πιστεύω ότι δεν τους έχει τόση σημασία και έχουν γίνει αυτά. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Σταμάτης Γονίδης είναι υπέρμαχος της Χρυσής Αυγής.
1: Όχι.
0: Ανάθεμα για ξέρει ποιος είναι ο Ηλίας Χασιδιάρης.
1: Το λες.
0: Ναι.
1: Ναι, όντως παίζει και αυτό που λες. Εσύ, πούσε, φίλε μου.
0: Ναι, δηλαδή είναι, όπως ας πούμε, ναι. Ένας άλλος πολιτικός μπορεί να το πεις για έναν καλλιτέχνη που μπορεί σε εμάς να γίνει διαταγματικός. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, ισχύει.
0: Μου έχει τύχει αυτό. Ισχύει. Και τι αυτός θα πρέπει να ξέρει κάτι άλλο. Μου πεις, είναι πολιτική ζωή της χώρας. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, δεν είναι υποχρεωμένος επειδή.
1: Δεν είναι και πολιτική ζωή ακριβώς της χώρας.
0: Ενώ από εκεί να το γνωρίζει ότι ήταν στην πολιτική ζωή της χώρας, παιδί μου. Παγκόσμιο φαινόμενο αυτός είναι ο Πέτρος Γιακοβίδης.

0: Με ολοκαίριο Κωνσταντίνο Αργυρό φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό είναι το τέλειο 20, παιδιά.
1: Αυτοί ήμασταν για σήμερα, παιδιά.
0: Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Εμείς λοιπόν θα τα πούμε αύριο. Σας στέλνουμε ένα τεράστιο φιλί και έχουμε ακόμα περισσότερα.
0: Και κουράγιο, παιδιά, όσο έχει μείνει για τη μέρα.
1: Έλα, καλύτερα.
0: Κουράγιο, κουράγιο.
1: Αυτό ήταν. Αυτό.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπής σε Αντιλικούς Κουζίνες στην παρέα σου. Εμείς εδώ είμαστε λοιπόν, έτοιμοι και δημοπόλεμοι για ό,τι ήθελε προκύψει. Τρίτη και 13. Όρθιοι ακόμα να πω.
1: Και χειροκροτάμε και όρθιοι κιόλας που τα έχουμε καταφέρει μέχρι και σήμερα και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Έτσι, έτσι, έτσι, λέμε και αυτά.
0: Έτσι, έτσι. Είναι και αυτό, θέλει το κουράγιο του να πούμε.
1: Και μάνι, αν το σκεφτείτε, έχουμε φτάσει και στα μέσα του Οκτώβρη. Έτσι. Γιατί εγώ.
0: Εντάξει, ναι. Έχουμε λίγο ακόμα για τα μέσα, ναι. Έχουμε και μία 28η. Βέβαια, η 28η πέφτει.
1: Δεν την κάνει,
0: Βανίκα,
1: γιατί είναι Τετάρτη. Τι να την κάνει την 28η. Μην το ξεχνάμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι μια μέρα για ξεκουραστή πάντω. Όπως και να έχει, γιατί σκέψει λίγο. Δουλεύει Δευτέρα Τρίτη, Τετάρτη δεν δουλεύει. Πέμπτη Παρασκευή. Τι είναι, δηλαδή, σαν χωρίζει την εβδομάδα. Δεν θα ήταν τέλειο να είχαμε Τετάρτη άδεια.
0: Νομίζω ότι σε κάποιες χώρες δεν έχουν σχολείο την Τετάρτη.
1: Δεν θα ήταν τέλειο. Να μην δουλεύει Τετάρτη. Πώς είναι το Σαββατοκύριακο. Έτσι αντίστοιχα, να μην δουλεύει και Τετάρτη. Δεν θα ήσουν και παραγωγικό.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να βγει αντικειμενικά.
1: Άντε καλέ.
0: Εδώ κοντεύουμε, δουλεύουμε μέχρι τα 80.
1: Ναι, μην κοιτάς πάνω γιατί δουλεύουμε εμείς μέχρι τα 80 και δουλεύουμε και Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Ανοιχτή ακρόαση. Αυτό είναι ο παρουσιά μας.

0: Λέει ένα ζευγαρά, τι γίνεται και με αυτό το Vogue. Τώρα περσινά ξανά στα φίλια θα μου πει. Μία που είπε για το μαζονάκι ο Γονίτης. Μία με τον Κασιδιάρη. Μία το ένα. Δεν έχει μείνει ησυχία η κατάσταση.
1: Όχι. Κάνει, κάνει χαμό.
0: Ο κύριος Σταμάτης δεν είναι πόνο.
1: Ο κύριος Σταμάτης γενικά δεν.
0: Θα σου πω όμως κάτι. Είμαστε κι εμείς όμως. Είναι ένας άνθρωπος που είναι σε ένα. Είναι στην τρίτη φάση της ζωής του, ρε παιδί μου. Εντάξει. Κάποια. Όχι ατοπήματα. Εγώ πιστεύω ότι δεν τους έχει τόση σημασία και έχουν γίνει αυτά. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Σταμάτης Γονίδης είναι υπέρμαχος της Χρυσής Αυγής.
1: Όχι.
0: Ανάθεμα για ξέρει ποιος είναι ο Λέσης Χασιδιάρης.
1: Το λες.
0: Ναι.
1: Ναι, όντως παίζει και αυτό που λες. Εσύ, πούσε, φίλε μου.
0: Ναι, δηλαδή είναι όπως ας πούμε, ναι. Ένας άλλος πολιτικός μπορεί να το πεις για έναν καλλιτέχνη που μπορεί σε εμάς να γίνει τεχνικός. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, ισχύει.
0: Μου έχει τύχει αυτό. Και τι αυτό θα πρέπει να ξέρει κάτι άλλο. Μου πεις, είναι πολιτική ζωή της χώρας. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, δεν είναι υποχρεωμένος επειδή.
1: Δεν είναι και πολιτική ζωή ακριβώς χώρας.
0: Εννοώ από εκεί να το γνωρίζει ότι ήταν στην πολιτική ζωή της χώρας, παιδί μου. Παγκόσμιο φαινόμενο αυτό ο Πέτρος Γιακοβίδης.

0: Με ολοκαίριο Κωνσταντίνο Αργυρό φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό είναι το τέλειο κουσκούς, παιδιά.
1: Αυτοί ήμασταν για σήμερα, παιδιά.
0: Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Εμείς λοιπόν θα τα πούμε αύριο. Σας στέλνουμε ένα τεράστιο φιλί και έχουμε ακόμα περισσότερα.
0: Κουράγιο, παιδιά, όσο έχει μείνει για τη μέρα.
1: Έλα,
0: κουράγιο.
1: Αυτό ήταν.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
3: Tonight.

Tonight Radio Show, δεύτερο ημέρα εκπομπής. Όχι γιατί, αυτή είναι η αναβίση. Η φίλη μου θυμώνει όταν δεν της λέω προσωπικές λεπτομέρειες της σχέσης μου. Της χρωστάω αυτή την ενημέρωση. Κοίτα, μπορεί να είστε πολύ κοντά και να κρατάς ορισμένα πράγματα ιδιωτικά. Δηλαδή για μένα πες της, εμπιστεύομαι. Αλλά αυτό θέλω να μείνει μεταξύ εμένα και του αγοριού μου, ρε παιδί μου, του άντρα μου. Μια φιλία δυναμώνει όταν υπάρχει ελευθερία να μοιράζεσαι όσα επιλέγεις. Αν σε πιέζει, περιλάβε ήρεμα το όριό σου. Δηλαδή η οικειότητα δεν απαιτεί ότι θα έχει πρόσβαση αυτή σε κάθε πτυχή της ζωής σου. Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

Αυτό είναι το βάλς των ονείρων από Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρη Μπάκουλη. Γνωρίζω παράλληλα δύο γυναίκες και δεν έχω αποφασίσει με ποια θέλω να προχωρήσω. Είναι άδικο? Άρα δηλαδή βγαίνεις παράλληλα με δύο ανθρώπους. Κοίτα, στην αρχή μια ορονομία δεν είναι δεδομένη αποκλειστικότητα, αλλά χρειάζεται και μια ειλικρίνεια, έτσι. Μην αφήνεις δηλαδή κάποια να πιστεύει ότι έχετε συμφωνήσει κάτι που εσύ δεν είσαι διατεθειμένος να τηρήσεις. Και αν σε ρωτήσει, πρέπει να απαντήσεις καθαρά. Δηλαδή, όταν διαπιστώσεις τι θέλεις να προχωρήσεις και με ποια, πρέπει να κλείσεις με ένα σεβασμό την άλλη γνωριμία. Δηλαδή, η αβεβαιότητα δεν λειτουργεί να κρατάς καβάτζες τους ανθρώπους. Μπράβο από Παύλο Γκόρδη.

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Tonight.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Fake69.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

υπέροχος Μιχάλης Χατζηγιάννης, αν δεν κοιτάζω εσένα. Ένα Tonight Radio Show είναι εδώ, είναι στις επάλξεις θα έλεγα. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Χωρίσαμε ήρεμα χωρίς προδοσιακοί καυγάδες. Γιατί δυσκολεύομαι τόσο να το αποδεχτώ. Ξέρεις, επειδή έχασες έναν άνθρωπο και ένα μέλλον που το είχες φανταστεί, ακόμα και αν κανείς δεν σου φέρθηκε άσχημα, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να βρεις έναν ένοχο για να δικαιολογείς τη στεναχώρια σου. Για μένα, δώσε χρόνο στον εαυτό σου και λίγη απόσταση από την επικοινωνία σας. Αν αυτή δηλαδή σε αναστατώνει, μπορείς να αναγνωρίζεις ότι ο χωρισμός ήταν σωστός και παράλληλα να πονάς. Δηλαδή, δεν πατάμε να κουμπίσεις τα πράγματα. 10 σαν εσένα, θυμίζει η Έλμη του.

Διανυκτερεύω, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και κάπως έτσι φτάσαμε σε ένα καψούρα throwback του Night Radio Show. Εδώ είσαι λοιπόν, 14 του Οκτώβρη. Θα σε πάω στο 2001. Στο δίσκο άλλη μια φορά, μιλάω για τον Γιάννη Πάριο φυσικά, μιλάω για ένα υπέροχο τραγούδι του Αντώνη Βαρδί με τον Βασίλη Γιαννόπουλο. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση. Θα σου φύγω και θα φταίς για όλα εσύ.

0: Tonight. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο πόνος της αμύωτης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύωτη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Το Night Radio Show, αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Λοιπόν, χωρίσαμε και έχουμε την ίδια παρέα. Δεν θέλω να χάσω τους φίλους μου, αλλά δυσκολεύομαι να τη βλέπω. Τι κάνω? Κοίτα, για μένα, αρχικά μιλά ανοιχτά στους φίλους μου ότι χρειάζεσαι λίγο χρόνο και κανόνισε να τους βλέπεις χωριστά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να απαιτήσεις να αποκλείσουν εκείνοι, ούτε να πιέζεις τον εαυτό σου σε κάθε έτσι κοινή έξοδο. Δηλαδή, βρες προσωρινά έναν τρόπο επαφής που σε ανακουφίζει. Και για μένα μπορείς να προστατεύσεις την αγχώρια σου και να διατηρήσεις και τις φιλίες σου ταυτόχρονα. Δηλαδή, το ένα δεν αναιρεί τώρα άλλο. Αυτό είναι το ρεύμα. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός που, από ό,τι είδα, παίζει να είναι και υποψήφιος για Grammy. Πολλά συγχαρητήρια. Είμαι ευχάριστο να το βλέπεις αυτό.

Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα. Το Night Radio Show για τις ώρες που περάσαν. Ο Άλκης Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πάνω Σκιάμος, έτσι θα πούμε μια καλή νύχτα. Ανοιχτή ακρόαση. Αύριο φινάλε για το Night Radio Show. Από Δευτέρα έως και Πέμπτη είμαστε κάθε βράδυ εδώ. Οπότε αύριο θα ρίξουμε αυλαία για αυτή την εβδομάδα. Καλό ξημέρωμα.

0: Σε λίγες ημέρες, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Φεκαίστε9.gr. Μπήκες. Κόλλησες.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

Όποιος έχει την Τετάρτη ως αγαπημένη μέρα, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του. Τώρα θα μου πείτε, δεν βλεπόμαστε μεταξύ μας, δεν έχει σημασία. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, εγώ είμαι καλά, έχω σηκώσει το χέρι μου και τις επόμενες 2 ώρες η Τετάρτη θα αποκτήσει ένα πολύ όμορφο και διαφορετικό νόημα. Ο λόγος, ξέρετε, η μουσική μας κάνει να νιώθουμε συνήθως καλύτερα, ή αν δεν νιώθουμε καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, μας θυμίζει κάποια πράγματα του παρελθόντος. Όπως και να έχει, μας απεμπλέκει από κάτι που μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο στο παρόν. Δεν θα το υπεραναλύσω, ούτε θα βγάλω τον ψυχολόγο από μέσα μου. Θα σας πω μόνο ότι το σύνθημα είναι ένα. Μείνετε συντονισμένοι.

Ξεκινώντας λοιπόν τη σημερινή εκπομπή, δεσμεύτηκα για κάποια πράγματα και έτσι ευθύς αμέσως θα σας τα παρουσιάσω. Είναι όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που εγώ και οι συνεργάτες μου σε αυτή την υπέροχη και αγαπημένη συχνότητα έχουμε επιλέξει για να πλαισιώσουμε τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ενότητα, τι έγινε σαν σήμερα, με ονομαστικές εορτές, επετείους και σημαντικά γεγονότα. Ενημερώνουμε για όλα αυτά. Εννοείται σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Είμαστε και λίγο κουτσομπόλιδες, με συγχωρείτε δηλαδή. Έχουμε προφανώς κρύο ανέκδοτο. Έχουμε προφανώς προτάσεις ταινιών και έχουμε εσάς που είστε οι καλύτεροι ακροατές που θα μπορούσαμε να έχουμε. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω μηνυμάτων, ακολουθήστε μας στα social και εκπομπή, εκτός από εκρηκτική, θα γίνει και αγαπημένη σας.

η καλύτερη συχνότητα δεν είναι αυτή που ακούς, είναι αυτή που σε κάνει να χαμογελάς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και νομίζω πως σε βλέπω. Χαμογελάς.

0: Υδρόγειος 106,9.
1: Υδρόγειος.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 2:30.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, σας περιμένω στα social media, follow, like και όλα τα σχετικά, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, Instagram, Facebook, TikTok, MikTok, SikTok, δεν ξέρω πώς τα λένε όλα αυτά. Βρείτε μας εκεί, σας περιμένω με μηνύματα που αφορούν τη διάθεσή σας, από πού μας ακούτε αυτή τη στιγμή και φυσικά, γιατί όχι, να μας ζητήσετε και το δικό σας αγαπημένο τραγούδι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, ενότητα Throwbacks, αυτήν έχουμε περάσει. Γερβάσιος, χρόνια πολλά Γερβάσιε, και Παγκόσμια Μέρα Προτύπων. Εντάξει, όχι να το πενευτώ, αλλά για μένα μιλάει. Τώρα, σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα, το 1322 ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρούς νικά τον βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο Β'. Και σαν σήμερα το 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Ντόμπελ πατεντάρει τη συσκευή της νητρογλυτερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα η Κανά για να συντηρήσουν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομόφωνα βραβεία. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει ότι πέθανε από εκρηκτικά, μάλλον σε κάποιο πείραμα. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, δεν ήμουν εκεί, αλλά κάτι τέτοιο έχει πάρει τα αυτή μου.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Πάμε σε μηνύματα ακροατών. Μας στέλνει η Ελένη. Στα 46 μου λέει: γράφτηκα επιτέλους για αγγλικά. Ελένη, ποτέ δεν αργά. Η κόρη μου με εξετάζει και μου λέει να συγκεντρωθώ. Περίμενε 15 χρόνια για να μου το επιστρέψει, λέει η Ελένη. Εντάξει, εγκρικείται τώρα. Μάλλον δεν πέρασε και πολύ καλά όταν τη διάβαζες για το σχολείο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου